έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio. I had a dream.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Ο ήχο.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Melody.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

Smart Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 30-40 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Ακούτε Mad Radio 106,2 και να πούμε και ένα μπράβο στο Ολυμπιακό. Μπράβο,
5: Ολυμπιακέ. Πήρε το
6: Ολυμπιακέ.
2: Ξεκίνησε τα συστήματα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα όμως. Να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πάρα πολλά νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
7: Ναι. Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου και στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Εκτός από την Ιωάννα Ντουράν όμως σου έχουμε και νέα. Γιατί μπορείς και εσύ τώρα να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Πώς μπορείς να κερδίσεις την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936640656 και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Οι πληροφορίες όμως, παιδιά, θα είναι πολλές, καθώς σήμερα θα μάθεις και ποιο ζώδιο θα ζήσει ένα μικρό plot twist. Α, επίσης να ξέρεις ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα κάποια σπάνια φρούτα που σίγουρα θα θέλεις και να φας και να φωτογραφίσεις.
5: Αφού λοιπόν θα σας πούμε όλα αυτά, έχουμε να σας πούμε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτησή μας σήμερα είναι: ταινία με ψιψινάκια ή φρούτα? Ποιος ο Θεός και η ψυχή του που τα έγραψε ψιψινάκια? Η Βρυσίδα. Ψιψιψάκια. Ό,τι είναι. Η Βρυσίδα που θα σου πει ποιο είναι το πιο healthy και χορταστικό snack. Και φυσικά για να μπει στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής, θέλουμε να μας στείλεις μήνυμα και να σε καλέσουμε και έτσι να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές εδώ πέρα, έχει μπει η μουσικούλα. Έχουμε μπει και εμείς στο στούντιο εδώ πέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη να σου κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Και είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: Mad.gr.
2: Και λοιπόν, παιδιά, ευθύς αμέσως το βλέπετε ότι εγώ είμαι πάντα με ενέργεια. Ωραία. Και ναι, ας πούμε, ακόμα και τώρα που
0: και
2: το
0: ρωτάμε,
2: έχω πάρει.
0: Τι παίρνεις.
2: Μπράβο, ωραία. Εγώ τώρα θα σας πω ότι άνοιξα το Ευαγγέλιο, το Mad, και είδα 5 τρόπους να ξυπνάς ευκολότερα το πρωί χωρίς καφέ.
0: Δεν το χρειάζεσαι εσύ.
2: Ναι, αλλά μπορεί έτσι να μου μοιάσετε.
3: Αγάπη το πασερί.
2: Παιδιά, μπορεί να μου μοιάσετε όμως και να μην με ρωτάτε άλλο πια
0: εντάξει,
2: τι κάνω.
0: Okay.
2: Τι λέει λοιπόν το Mad.gr. Λέει ξεκίνα την ημέρα με ένα γεμάτο πρωινό που θα σου δώσει σταθερή ενέργεια χωρίς crash. Πιες πάρα πολύ νερό μόλις ξυπνήσεις, γιατί η αφυδάτωση κάνει το σώμα να νιώθει πιο κουρασμένο. Επίσης σου λέει ότι μπορείς να έχεις λίγη κίνηση ή να κάνεις λίγο stretching, παιδί μου, το πρωί, ώστε να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να ξυπνήσει φυσικά. Το επίσης φυσικό φως και λίγα λεπτά έξω από το σπίτι ενεργοποιούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο. Και εγώ αυτό το κάνω, γιατί ένα, δεν έχω κουρτίνες, δύο, δεν κλείνω τα παντζούρια. Τρία.
0: Και τώρα.
2: Ναι, δεν μπορώ. Βγάζω βόλτα και τον σκύλο μου. Και το τελευταίο λοιπόν, πέμπτο, είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε το σνούζ, γιατί τελικά μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο νισταγμένοι. Πρώτο τελευταίο. Μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο νισταγμένοι από αυτό που όντως είμαστε. Και η σωστή βραδινή ρουτίνα και ο σταθερός ύπνος, δεν το κάνω, επηρεάζουν περισσότερο το πρωινό ξύπνημα.
0: Αυτό το κάνω εγώ.
2: Εσύ το κάνεις.
0: Το
2: μόνο που κάνεις.
0: Ναι, η τεχνούζ ούτε εγώ πατάω, αλλά ναι, το ιστή βραδινή ρουτίνα και σταθερό ύπνο είναι σίγουρα το φόρτε μου.
3: Φαντάζομαι, παιδιά, τη βρυσίδα να είναι έτσι με το σωσονάκι της, να πηγαίνει στο σπίτι της, να βάζει τα κρυό τέτοια της κάτω από τα μάτια για να κάνει τη ρουτίνα της, να βάλει τη στεκούλα της, να βάζει τις κρέμες της, να πλένει τα δόντια της, να παίρνει να πίνει όλες τις βιταμίνες που πρέπει να πίνει, τα έτσι, τα αλλιώ, και να πηγαίνει στο κρεβάτι έτσι με μία μάσκα ύπνου για να μην τσαλατώσει
0: την κρεβάτι. Δεν το κάνω. Θα κοιμάμαι στον καναπέ γιατί η κίνδυνο.
3: Τρεις ώρες κάνει μέχρι να κοιμηθεί.
0: Όχι, όχι.
2: Πες το ψέματα.
0: Το κάνω. Άκου, αυτό όλο αυτό το κάνω μισή ώρα που βγάζει ο Νίκος την Dory Volta.
3: Προλαβαίνω.
0: Ναι, προλαβαίνω. Το κάνω και μετά πάω και κοιμάμαι στον καναπέ μαζί του. Δεν με αφήνει να πάω στο κρεβάτι. Ούτε εγώ θέλω. Κοιμάμαι μαζί του στον καναπέ μέχρι να πάμε όλοι μαζί στο κρεβάτι μετά.
2: Oh, this is love. Τέλος πάντων.
3: Ωραία. Λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε, παιδιά. Κρατάμε ρυθμό με τις μουσικάρες μας και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε ποιο ζώδιο θα ζήσει ένα plot twist.
4: I'm freezing.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι το έχω πάρει σερία από χθες. Δεν έχω κοιμηθεί. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω με πλήρη βεβαιότητα και ενσυναίσθηση ότι δεν κοιμήθηκα και ένας λόγος ήταν γιατί ήθελα να κάνω την αστρογράφηση. Αν δεν κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα η εβδομάδα σου ξεκινάει σαν ένα restart. Ό,τι σε πίεζε δείχνει επιτέλους να μετακινείται από την θέση του.
2: Ταύρος, μπαίνει σε φάση μικρών αλλά ουσιαστικών απολαύσεων που θα σου θυμίσουν τι σημαίνει ισορροπία.
3: Δίδυμοι, οι πρώτες μέρες φέρνουν πληροφορίες και συμπτώσεις που μόνο τυχαίες δεν θα σου φανούν.
0: Καρκινάκια, που είναι και η αδερφή μου, παιδιά. Κάτι μέσα σου ηρεμεί και αυτό αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τους ανθρώπους και τις καταστάσεις.
2: Λέων, η εβδομάδα έχει vibe επιβίωσης, σαν να παίρνεις πίσω την ενέργεια που είχες δώσει.
0: Πού είναι, Παναγία μου, να τη βρω!
3: Προς τα εκεί. Παρθένε, εκεί που όλα μοιάζουν χαοτικά, εσύ θα βρεις το pattern που κανείς άλλος δεν βλέπει.
0: Ζυγούλη, ένα νέο άνοιγμα, ένα φλερτ ή μια κουβέντα θα σου φτιάξουν τη διάθεση περισσότερο από αυτό που περίμενες.
2: Σκορπιός, η διέστησή σου χτυπάει κόκκινο και αυτή τη φορά καλό θα ήταν να την ακούσεις.
3: Τοξότη μου, η εβδομάδα κουβαλάει αέρα αλλαγής, αλλά σου ξυπνά και την ανάγκη να φύγεις έστω και για λίγο.
0: Τα εγωκεράκια, παιδιά, μπαίνετε σε ένα mode αποφάσεων και ξέρετε πλέον πολύ καλά τι δεν διαπραγματεύεστε άλλο.
2: Υδροχός, κάτι ανατρεπτικό έρχεται να σου θυμίσει ότι οι καλύτερες εξελίξεις δεν τις προγραμματίζουμε ποτέ.
3: Ιχθύ μου, η εβδομάδα έχει κινηματογραφική αίσθηση. Πολύ συνέστημα, ένστικτο και ένα μικρό plot twist. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα και σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει ποιο είναι το πιο healthy και χορταστικό snack. Για να δούμε.

0: Καλωσορίσατε βρε στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Mad Radio 106,2 και είναι η ώρα για τα πιο φανταστικά, υγιεινά, τι άλλο να σας πω, τέλος πάντων, ήρθε η ώρα για τα
2: Lifestyle and healthy tips.
3: Προσπάθησε η γλυκούλα, είναι και Δευτέρα, δεν πειράζει, ναι. Συγχωρούμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω για το πιο healthy και χορταστικό snack. Το
0: Μήπως να παραγγείλουμε πρώτα.
3: Είναι το Open Tuna Mayo Toast.
0: Να το αρχίζει τώρα και τρέχει το σάλι.
3: Είναι ένα πολύ εύκολο και healthy snack, το οποίο είναι το Open Tuna Toast. Ψωμί ολικής, αβοκάντο, αγγούρι, μαρούλι και τόνος με λίγη light μαγιονέζα ή γιαούρτι. Εγώ το κάνω με γιαούρτι για να είναι όσο και πιο healthy γίνεται. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και έχει και καλά λιπαρά. Είναι χορταστικό αλλά ελαφρύ και δίνει ενέργεια χωρίς να σε βαραίνει. Ιδανικό για lunch ή για ένα γρήγορο snack μέσα στην ημέρα. Τώρα τι καλό κάνει. Ο τόνος έχει πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, σε κρατά χορτάτη για ώρες, έχει ωμέγα 3 που βοηθούν καρδιά και εγκέφαλο. Το αβοκάντο έχει καλά λιπαρά, βοηθά το δέρμα και τον κορεσμό, περιέχει κάλιο και φυτικές ίνες. Και το αγγούρι με το μαρούλι έχει προσφέρει υδάτωση, ελαφρύ και δροσιστικό και βιταμίνες και φυτικές ίνες.
0: Θέλω να το φάω, θέλω να το φάω.
3: Πρέπει να το ξεκινήσεις το τρώω, γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να προσπαθήσεις να το φας, πιστεύω ότι μπορείς να προσπαθήσεις να το φτιάξεις, αλλά ξέρεις ποια προσπάθεια είναι αυτή που μετράει πραγματικά. Yeah. Η προσπάθεια που θα κάνετε τώρα να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 την φράση Mad VMA, όχι τώρα δηλαδή, αλλά μόλις ακούσετε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, ώστε να μπείτε στην κλήρωση, παιδιά, και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη βραδιά στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η κλήρωση επίσης, να ξέρετε ότι γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και έχει δύο νικητές που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA. Οπότε όταν ακούσεις το σιπεράκι μας, στείλε μήνυμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, 106,2. Ακούτε τα κορίτσια στην πόλη. Ακούτε και κάνετε και πάρα πάρα πολύ καλά. Οφείλω να ομολογήσω, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας ξυπνήσουμε με ενέργεια και θετική διάθεση.
1: Πολύ
0: όλο αυτό δίνει ενέργεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και η διάθεση που έχουμε είναι γιατί 17 Ιουνίου έχουμε και τα MAD VMA Music Awards από το 2026.
0: Εγώ ανυπομονώ. Ανυπομονώ πάρα πάρα πολύ να πάμε, Βρυσίδα.
1: Ξέρεις ότι θα το σηκώσεις φέτος το βραβείο?
0: Πού να ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, φυσικά και δεν ξέρεις. Αλλά όμως μπορείς να μάθεις, γιατί η απάντηση περνάει και από σένα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στο MAD.gr. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο. Μπορείς να μπεις στο MAD.gr και να ψηφίσεις και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου, που
0: βίντεο.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Βίντεο μπορούμε.
1: Μπράβο.
0: Να ψηφίσουμε.
1: Μπορούμε να ψηφίσουμε το βίντεο της χρονιάς, που οι υποψηφιότητες είναι η Αναστασία με τον Μπαμ, Απόν Καθρέφτης, Λίλα Μπος, Μαρίνα Σάτι Λόλα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχ Καρδιά μου, Πέτρος Ιακωβίδης, Καπνογόνα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο βίντεο. Κατρίνα Λιόλιου για την επόμενη, Σάκη Ρουβάς και Βουάι Κούνια Μπέλα, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά και Ελένη Φουρέρα το Αλληλούια.
0: Okay.
2: Εγώ ψηφίζω το Λόλα.
1: Ναι, ωραίο ήταν.
0: Εγώ τώρα με έπεισε αυτό που μου είπε το Καπνογόνα. Αλλά
1: καπνογόνα
0: δεν το έχω δει.
1: Είναι πολύ ωραίο βίντεο. Έχει εκεί πέρα με τα μάξια, τα Καπνογόνα. Πέρα δόθε να σου πω και το καλύτερο pop. Ναι. Έχουμε τον Ακύλα Φέρτο, Λίλα Μανιάτικο, Μαρίνα Σάτι Λόλα. Να το Λόλα, μα θέλει το πει εδώ. Και Σικάριο Φωτιά, Ελένη Φουρέρα Αλληλούια. Η Ελένη Φουρέρα έχει πάρει και στα δύο έχει μπει και δύο υποψηφιότητε.
0: Πιστεύω ότι είτε θα βγει το Φωτιά είτε το Αλληλούια.
1: Ποιο, πού, στο καλύτερο από.
0: Ναι.
1: Αυτό το Φωτιά, ποιο, δεν θυμάμαι πώς πάει, να σου πει την αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, Φωτιά με Φωτιά.
1: Όχι, με δε, αυτό το Φωτιά, Φωτιά.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Συγγνώμη.
0: Ήταν αστιάκι. Πάντως, παιδιά, μπορούμε να μπούμε και να ψηφίσουμε γενικά. Οπότε κάντε το κι εσείς, γιατί κάπως είμαστε ξαφνικά έτσι κριτική επιτροπή,
2: Να νιώθουμε όλοι κριτική επιτροπή. Θα νιώθουμε σαν να δίνουμε 12 points σε κάποιο από τα
0: For briefing time.
2: Yes. Τώρα όμως θέλω να πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με το Ιράν. Βασικές διαφωνίες παραμένουν το Ορμούς και το ουράνιο. Ηγωγόμαστρο Κώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ύστερα από σοβαρή επιδείνωση υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ο Ευαγγελισμός και το γνωστό μοντέλο έδινε μάχη με τον καρκίνο εδώ και αρκετά χρόνια. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα ξεπεράσει και τους 30 μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΝΗ. Ερωτηματικό παραμένει ο καιρός του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέθηκε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Telecom Arena. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Ιβάν Φουρνιέ με το Γάλλο Superstar να σημειώνει 20 πόντους στο τελικό κόντρα στη Βασίλισσα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιένεται φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τρεις Εργένιδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
15: Μια τραγικομωδία.
14: Ή και όχι.
15: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
14: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
15: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
14: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
15: Λιδία Στέφου,
14: Βασίλης Τσαλίκης,
15: Μιχάλης Ψαλίδας,
14: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
15: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, είναι Δευτέρα, αλλά δεν θέλω να αγχώνεσαι, δεν είναι από αυτές τις. Όχι, πάλι Δευτέρα από την αρχή. Όχι, βρε, γαζούλη. Είναι από τις άλλες που μυρίζουν νέο ξεκίνημα. Θέλω να πω πολλές καλημέρες σε όσους μας έχουν στείλει στο Viber του σταθμού, στο Ζάπ, στον Κωνσταντίνο, στον Πάνο που μας ακούει, στο αμάξι του που πηγαίνει στη δουλειά. Καλημέρα, Πάνο. Και τώρα να σας πω ότι ήρθε η ώρα για τα.
1: Viral News.
2: Και παιδιά, δεν ξέρω αν σας το έχω αναφέρει, αλλά εμένα γενικά δεν μου αρέσουν τα φρούτα, τα συγκεκριμένα φρούτα όμως, πιστέψτε με, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτά σίγουρη. Τα κλασικά τα φρούτα, τα έχετε δει σίγουρα όλοι. Γιατί...
3: Στο TikTok.
2: Στο TikTok σίγουρα, ναι. Γιατί είναι αυτά που απ' έξω είναι φρούτα, φαίνονται σαν φρούτα και μέσα έχουν σοκολάτα, βανιλιά, μαδαγασκάρι.
3: Έχουν γεύση σαν το φρούτο. Δηλαδή δαγκώνεις το μάγκο και έχει γεύση έχει... μάγκο,
2: ναι,
3: μέσα.
2: Ναι, και κάποια έχουν και κανονικό φρούτο μέσα. Έχουν,
3: ναι,
2: και κανονικό.
3: Και κομματάκια φρούτα.
2: Ναι. Ή κομματάκια, μπορεί να έχουν φράουλα. Πάντως, παιδιά, αυτά τα εξωτικά γλυκά φρούτα τα οποία τα βλέπαμε μόνο στο TikTok και στο Instagram έχουν αρχίσει να εμφανίζονται παντού και στην Ελλάδα. Χθες ένας φίλος μου τα είδε στο Fresh.
3: Α, ναι.
2: Θα πάω να φάω. Επίσης.
3: Έχει παντού, ναι.
2: Ναι. Απλά το Fresh εγώ το εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Οπότε θα θέλω να πάω σίγουρα. Επίσης, έχουμε κάποια. Υπάρχουν φρούτα όπως τύπου τα dragon fruit, αυτό με το mango που λέγαμε, ναι, μέσα έχει μότσι, τα λίτσι.
0: Η φράουλα μου φαίνεται πολύ γευστική πάντως από ό,τι έχω δει.
2: Ναι, και, και αυτό που το φιστίκι που έχει μέσα Dubai chocolate στην πραγματικότητα.
3: Αλήθεια,
2: ναι,
3: ναι, ναι.
2: Αξίζει, παιδιά, νομίζω, γιατί έχουν αυτά τα που σας είπα, έχουν και πιο ιδιαίτερη εμφάνιση. Οπότε τα επιλέγουν όχι, τόσο, όχι μόνο ίσως για τη γεύση, αλλά και για την εμφάνιση.
3: Ότι έχει γίνει χαμός γιατί έχει πέσει χορηγικό. Έχουν πάρει όλες τις εταιρείες, όλους τους influencers να διαφημίζουν τα TikTok.
2: Θέλω
3: video.
2: Να πάρουν και εμένα. Αν με ακούει κάποια εταιρεία, θέλω να με πάρει. Θέλω και εγώ να δοκιμάσω. Θέλω και εγώ να τα φάω.
3: Να πω όμως ότι αυτά τα φρούτα υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένας πολύ γνωστός Γάλλος. Pastry chef στο Παρίσι τα έκανε. Τον λένε Cédric Grolé. Και τώρα απλά ξαφνικά ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτά φρούτα, εγώ πήγα πρόπερση στο Παρίσι για τα γενέθλιά μου. Τα είχα βρει, τα είχα φάει.
2: Εγώ,
3: είχα
2: αυτά,
3: φάει
2: τα
3: ένα
2: φρούτα... εγώ αυτά τα φρούτα σκέψου τα είχα φάει πρώτη φορά όταν ήμουνα. Γυμνάσιο στο Παρίσι.
3: Στο Παρίσι.
2: Ναι, στο Παρίσι.
3: Ναι, είναι πολλά χρόνια, κύριε παιδί. Είναι μου λέγονται Trompe l'œil. Έτσι, ξεγελάνε το μάτι, αυτό σημαίνει στα, ναι, γαλλικά. Το έχει κάνει ο σεφ viral τότε εκεί πέρα, είναι παγκόσμιο τρέντ και τώρα ήρθαν και στην Ελλάδα.
2: Βέβαια, δεν ξέρω.
0: Δεν είναι φρούτα, να ξέρετε που είναι healthy, να το πούμε.
2: Όχι, καλέ.
0: Είναι
2: healthy, ξέρουμε
0: το κάθε
2: τι λέμε.
0: Έχει εποχές θερμίδες πάνω του.
2: Είναι ελαφριά, μπορείς να φας πολλά, να ξέρεις. Είναι όντως ελαφριά, δεν σε λιγώνουν τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θυμάστε τα άλλα φρουτάκια που είχαμε εμείς. Αυτά που τρώγαμε όταν ήμασταν παιδάκια, τα οποία ήταν με.
0: Που
2: ήταν σαν αμυγδαλωτά.
0: Ναι.
2: Όχι, είχε γεύση. Αμύγδαλο. Ήταν αμυγδαλωτά,
0: ναι,
2: φρούτα.
0: Δεν είχε γεύση του φρούτου.
2: Εγώ αυτά, να ξέρετε, τα ψάχνω χρόνια τώρα. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει το αμύγδαλο και μου άρεσαν και τα αμυγδαλωτά και δεν τα έχω βρει. Τέλος πάντων, αν θέλετε πάντως να είστε κι εσείς μέρος αυτής της τάσης του cute food, των πιο πολύχρωμων γλυκών, να συναντήσετε από κοντά τα τροπικά φρούτα, να έχετε, ρε παιδί μου, αυτήν την αισθητική των εξωτικών φρούτων, ρε παιδί μου, μπορείτε να τα δοκιμάσετε σίγουρα τώρα και στην Ελλάδα. Σε καφετέρειες υπάρχουν σε μέρη που πουλάνε γλυκά. Έχουν μέχρι και παγωτό μέσα κάποια.
3: Ναι. Ωραία. Τέλεια. Θα πάμε σίγουρα να το δοκιμάσουμε. Τα viral news λοιπόν της ημέρας ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που έχουμε βάλει στο Instagram μας και θα μάθετε την απάντηση που ο κόσμος ψήφισε στο ταινία με τσιψάκια ή φρουτάκια.

0: Καλημερούδια, τεντωθήκαμε.
1: Ναι.
0: Βάλαμε τον καφέ μας.
1: Ναι.
0: Ανοίξε το μάτι.
1: Όχι. Αλλά όχι, επειδή δεν έκλεισε ποτέ.
0: Α, ναι, σωστά. Εσύ είσαι και βαμπύρ. Το ξέχασα αυτό. Εσείς λοιπόν που δεν είστε βαμπύρ, μπράβο, έχετε κάνει την καλύτερότερη επιλογή. Έχετε βάλει τον καλύτερότερο σταθμό, Mad Radio 106,2, και είσαι με την καλύτερη παρέα. Τα κορίτσια στην πόλη. Μπράβο, είσαι πολύ καλά. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το.
2: Στο Instagram.
1: Το οποίο poll στο Instagram ήταν, παιδιά, για το αν προτιμάτε να βλέπετε ταινία με φρούτα ή τσιψάκια. Και ποιος ανώμαλος μπήκε σε μένα και ψήφισε, παιδιά, τα φρούτα. Απαπα, 19% φρούτα λέει, 81% πατατάκια.
0: Ποιος
1: τώρα πάω να δω.
0: Ταινία με φρούτα.
3: Φαντάσου, ούτε εγώ που είμαι healthy δεν έχω κάτι τέτοιο.
1: Ο Μάικ, η Έλενα, η Βασιλική, η Λαμπρινή, όλους θα σας δώσω. Έναν, ένα.
3: Τα προηγούμενα φρούτα εννοούσαν τα γλυκά.
0: Μάλλον τα άλλα.
1: Ρένα.
3: Εμένα το 29% είναι φρούτα και 71% τα τσιψάκια.
0: Εμένα το 81% τσιψάκια και το 19% φρούτα.
3: Πόσα?
0: 19%.
1: Ακούς, Κατερίνα, η Ρένα μας πάτησε φρούτα.
0: Εντάξει, κοπέλα, φαίνεται ότι δεν είναι πολύ καλά. Κάνει αυτά τα μάτσα τίκη αυτή, σαν εσένα.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν τρώω φρούτα, λοιπόν, ούτε τσιψάκια.
3: Από ό,τι κατάλαβα, όλοι σχεδόν, περισσότερο και στα τρία πόλ, ψηφίσανε τσιψάκια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
3: Ποιο άνθρωπο θα ρίχνει
0: φρούτα? Ούτε εγώ που τρώω. Δεν υπάρχει.
3: Μόνη τη την έφτιαξε, μωρέ.
1: Τα τσιψάκια.
3: Τα τσιψάκια. Οπότε τι σα έχουμε εμεί? Σαν Mad Radio. Σαν Mad Radio έχουμε έναν τεράστιο διαγωνισμό από Mad και Τσακίρις Chips. Να το πω που βγαίνει η λέξη που έφτιαξε. Chips, τσιψάκια.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει λέξη τσιψάκια.
3: Πού συνεχίζεται? Γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει η αφορμή για gathering. Αυτή την εβδομάδα το gathering γίνεται στο διάλειμμα, από το διάβασμα, σημειώσει στην άκρη, φίλοι στο σπίτι που κάτι να κρατσανίζει, κάτι θέλει να κρατάει να τρως. Κάτι από αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μπε στο Instagram του Mad TV, βρε το σχετικό πώς και πάρε μέρος οπωσδήποτε, γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια. Ακριβώς. Έχετε και το Αγίου Πνεύματος, ακόμα μια αφρομή για καλοκαιρινό τριήμερο για gathering. Το poll του Instagram λοιπόν ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
1: και μαρμελάδα.φράουλα
3: για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε παρέα.
1: Ναι, λοιπόν, ακούστε παιδιά, η Άση Μπίλιου είχε κάνει μια πρόβλεψη αστρολογικά, εντάξει.
2: Όλοι το θυμόμαστε.
1: Είχε πει ότι ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision.
0: Ήταν,
1: αυτά τα λόγια της ήταν πολύ δυνατά, ρε παιδί μου, γιατί λέγαμε, α, αφού το λέει και η Άση, που όλα βγαίνουν
2: είχε,
1: αυτά που λέει.
2: Είχε αφήσει ένα παραθυράκι, γιατί είχε πει μόνο αν συμβεί κάποια μεγάλη αδικία.
1: Ναι, θα ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει, μετά τη 10η θέση της Ελλάδας, βγήκε on air στο Breakfast Star, ωραία. Και παραδέχτηκε δημόσια ότι η πρόβλεψή της ήταν λάθος.
0: Αποκλείεται.
2: Απερίμενε. Ναι, δεν το καταλάβω.
1: Αλλά,
2: απερίμενε, έχει και συνέχεια.
1: Αλλά γιατί.
0: Τι?
1: Η ίδια λοιπόν εξήγησε ότι της είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης του τραγουδιστή. Άρα είχε βγει λάθος ο οροσκόπος και ο αστρολογικός χάρτης. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε και τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ποιος το έδωσε αυτό λάθος.
2: Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι όταν δίνουμε για τα ζώδια μας και αυτά, τους αστρολογικούς χάρτες, να τα λέμε ολόσωστα. Εγώ λέω 11 και 47 το πρωί.
1: Για δεν πήρανε τη μάνα.
0: Γιατί πήραν τηλέφωνο τον ίδιο τραγουδιστή.
1: Για δεν πήραν τη μάνα. Μπορεί ο Ακύλας να μείνει, ξέρετε.
0: Θυμάται. Εντάξει,
1: η μάνα. Και δεν την πήραν τηλέφωνο. Βγήκε τόσες φορές. Ας την έπαιρνε η Άση να μάθει κανονικά την ώρα. Να τα βγάλουμε όλα accurate. Να μην είναι στο περίπου.
2: Έλαντε, πες το ψέματα. Τέλος πάντων, παιδιά, αν εσείς έχετε κάποια πληροφορία πάντως, όχι μόνο για τον Ακύλα, αλλά για το οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 656, να μας πείτε και μία καλημέρα, να μας πείτε για λίγο κουσκούς. Και σε πάρα πολύ λίγο θα είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία θέματα.
3: Mad Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: Στο delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε παρέα. Ακούς Mad Radio 106,2 και έχεις κάνει πάρα πολύ σωστή επιλογή ώστε να ξυπνήσεις με ενέργεια. Επίσης, καλημέρα αν άνοιξες το ραδιόφωνο και συντονίστηκες τώρα μαζί μας. Αλλά καλημέρα στο τετράγωνο αν μας ακούς από την αρχή αυτής της εκπομπής και έχεις ξεκινήσει να βαϊμπάρεις με όσα λέμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτση
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει πως η τριχρωμία είναι καλύτερη από τη διχρωμία. Εννοείται έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
4: Έχουμε φυσικά και μέσα σε αυτή την ώρα την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: οι άνθρωποι ερωτεύονται το άτομο ή την αίσθηση που τους δημιουργεί? Στείλε μας το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και πες και την άποψή σου για να μπεις και μέσα στην παρέα μας.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από την καλύτερότερη παρέα για το πρωινό σου. Mad Radio 106,2 ακούς. Τα κορίτσια στην πόλη φυσικά είναι εδώ για εσένα. Ένα σου προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε όλα αυτά ήρθε η ώρα για τα
1: mad.gr. Ακριβώς, και αυτό που έχουμε βρει στο mad.gr είναι το μυστικό των πιο επιτυχημένων ανθρώπων.
0: Ξυπνάνε κάθε μέρα 5 ώρα το πρωί.
1: Όχι, καλό. Λοιπόν, όχι. Είναι το πεντάλεπτο daily planning. Ακριβώς. Το πεντάλεπτο λοιπόν daily planning βασίζεται στην ιδέα ότι λίγα λεπτά οργάνωση το πρωί μπορούν να αλλάξουν όλη τη ροή της ημέρας. Τόσο που να λύχεται το πρωί. Ποιο πρωί, το δικό μας το πρωί ή τον άλλον το πρωί?
0: Τον άλλον το πρωινό. Βασικά, ίσως ό,τι ορίζει ο καθένας πρωί για εκείνον.
1: Δηλαδή, εγώ 5 ώρα θα κάνω 5 λεπτό daily planning.
0: Αυτό μπορεί να μπορεί να βγάμε όλα τα υπόλοιπα που κάνεις να βάλεις και ένα 5 λεπτό planning.
2: Όχι, αλλά μπορεί το πρωινό σου να πεις ότι αυτό το πρωινό το planning ξεκινάει μετά τη δουλειά.
1: Ωραία, ακούς. Ισχύει, οκ, μπορώ να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι ξεκινούν την ημέρα τους γράφοντας τρεις βασικούς στόχους αντί για ατελείωτες to-do list. Ακούς, Ιωάννα? Για σένα να πάει αυτό. Το μυστικό είναι να ξεχωρίζεις τι πραγματικά σημαντικό και όχι απλώς επίγον. Η μέθοδος βοηθά να μειώσεις το mental overload και να μπαίνεις σε πιο focused σε ό,τι κάνεις. Μέσα σε 5 λεπτά οργανώνεις προτεραιότητες, breaks και χρόνο τον εαυτό σου χωρίς να αγχώνεσαι. Η λογική πίσω από το planning είναι ότι οι μικρές καθημερινές συνήθειες χτίζουν μεγαλύτερη συνέπεια και παραγωγικότητα. Mm. Και το πιο σημαντικό tip είναι να αφήνεις χώρο και για τα απρόοπτα στο πρόγραμμα να μην γίνεται μια πηγή άγχους, κατάλαβες. Δηλαδή να αφήνεις και χώρο ότι κάτι απρόοπτο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή για να μην είσαι τελείως ακριβώς τάδε ώρα αυτό και αυτό. Και άμα έχει κάτι απρόοπτο, βγεις από το πρόγραμμά σου και αγχωθείς. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το λέω.
0: Και γιατί το είπε έτσι στην Ιωάννα αυτό? Γιατί,
1: γιατί κάνει το do list μέχρι για 2 μέρες, νομίζω 3, έγραφε το do list. Το do list. Τι έχω θέλω να κάνω, που θέλω να πάω και το
2: do list.
1: Του do list.
2: Του do list.
0: Είναι στα γαλλικά. Του do list, Ιωάννα.
2: Δεν ξέρω, αλλά μάλλον δεν το κάνει στα γαλλικά, γιατί δεν καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή τι της λέμε. Παρ' όλα αυτά, σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας. Είναι, ας πούμε, ένας μικρός αστερίσκος σε αυτό που μόλις ακούσαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2. Ακούω. Θέλω να πω μια καλημέρα στη Ρούλα, στο Γιώργο, το φίλο μου από Θεσσαλονίκη που μας ακούει. Και να δώσουμε και φιλιά στο Μιχάλη από τον Έρωτα.
1: Και που τον αγαπάει πολύ.
0: Που τον αγαπάει πολύ, ναι.
1: Και ξέρει αυτό.
0: Και ξέρει, ωραία, τέλεια. Κάτι άλλο θέλετε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: αφού είμαστε ραδιόφωνο, μην περνάμε και τα μηνύματα.
0: Ναι, να τα περάσουμε τα μηνύματα. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο εξάλλου. Έτσι είχε ξεκινήσει και πολύ αρχικά, πολύ παλιά. Για πε, τι ώρα είναι, Κατερίνα?
1: Είναι η ώρα, παιδιά, για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίδου.
2: Και εγώ θα σα πω σήμερα πώ θα πετύχετε το όνειρό σα. Γιατί δεν αρκεί μόνο το manifest, παιδιά. Όχι, δεν αρκεί. Ναι, βοηθάει, οκ. Αλλά πρέπει ουσιαστικά να κάνει και πράξεις. Πρέπει να παλέψει για αυτό που θέλεις, οπότε πρέπει να το δεις και ρεαλιστικά. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να μπορώ να το πετύχω? Πρέπει να φτιάξω πλάνο, να αναζητήσω ευκαιρίες. Για παράδειγμα, να το πάρουμε με παράδειγμα συγκεκριμένο. Αν χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσεις ακίνητος.
0: Αυτό είναι εγώ σίγουρα.
2: Είσαι. Ωραία, τότε άκου καλά. Γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage βρυσίδα στα Mad VMA 2026
0: τη ΔΕΗ. Με θέλει on stage, θα πάω.
2: Θα σου πω, εσένα δεν σε θέλει για Latin, σε θέλει να δώσουμε κανένα βραβείο, αλλά δεν πειράζει γιατί κάποιον άλλον το θέλει για χορό.
0: Είναι, εκεί θα.
2: Σωστά. Και παιδιά, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά σας θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πούμε το όνομα του ακόμα. Στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special host είναι ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Οπότε τι κάνεις, μπαίνεις στο mat.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου, τώρα δηλαδή αυτή την 5η που μας έρχεται, και μπορεί να είσαι κι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions λοιπόν από Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει, μωρό μου.
1: Έλα, τρελάθηκα τώρα. Τρελάθηκε. Στο παραπέντε πήγε έτσι. Έβαλε τετάρτη.
0: Έτσι έβαλα.
1: Έτσι έκτη. Κατευθείαν, ωραία. Ήρθε όμως η ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο, παιδιά, θα σας πω εγώ πως η τριχρωμία είναι καλύτερη από τη διχρωμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη εδώ πέρα. Όχι μόνο για να σου φτιάξουν τη διάθεση, όχι μόνο για να σου προκαλέσουν μια τεχνητή έτσι, ενέργεια, αλλά και για να σου δώσουν κάποια fashion tips σήμερα στην προκειμένη, ώστε να είστε πολύ πιο ξεχωριστοί. Αν δεν κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα για
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Ναι, λοιπόν, σήμερα τρελάθηκε το αφεντικό και θέλω να μιλήσω στην καρδούλα όλων εκεί έξω που μ' ακούνε και θέλουν να σετάρουν τα ρούχα τους, εντάξει.
0: Ωραία, ναι.
2: Όπου ακούτε γόβα, βάλτε παπούτσι οι άντρες, γιατί θα μιλήσω στην ψυχή τώρα, ωραία. Okay. Κρέμ παντελόνι και σοκολατή μπλούζα είναι δύο πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Ξέρεις όμως τι θα το απογειώσει,
0: τι?
2: Αν προσθέσεις baby blue, παπούτσι, μπαλαρίνα, λέω τώρα γενικά, τσάντα όμου, γυαλιά, εκεί γίνεται παιδιά εξωπραγματικό. Πάμε
0: τέλει.
2: Τώρα, δεύτερο τέτοιο, μαύρη μπλούζα και λευκό παντελόνι. Mm-hmm. Είναι πανέμορφο, είναι classic, ok, το βλέπουμε συχνά, αλλά αν προσθέσεις ένα κερασί πάνω σε όλη αυτή την παλέτα, θα το απογειώσεις. Κερασί, κόκκινη γόβα, τσάντα όμου, ναι. Σκουλαρίκια, θα είναι πιο, πολύ πιο cool. Μπλουζάκι πράσινο της ελιάς, κατάλαβες αυτό, ναι, το πράσινο. Και κρέμ παντελόνα, είναι chic, αλλά αν προσθέσεις ένα βουτυρένιο κίτρινο, ανοιχτό τακούνι, παπούτσι, τσάντα, κρυκάκια, σκουλαρίκια, δείχνει όλο πιο old money.
0: Ωραία.
2: Vibe. Παστέλ ροζ. Με μια αμάνικη μπλούζα μαζί και μια γκρι κοντή πλισέ φούστα, είναι πάρα πολύ cute, αλλά αν προσθέσεις και ένα βουργουνδί, τακούνι, τσάντα, γυαλιά, κατάλαβες, το κάνεις στο στυλ εξωπραγματικό. Και τέλος, ένα γκρι φαρδί τζιν με ένα απλό μπλε electric polo κοντομάνικο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε έχουμε δει να το φοράς,
0: ναι, ναι,
2: αυτό. Αλλά αν προσθέσεις κάποιες πινελιές κόκκινες μέσα σε όλο αυτό, π.χ. κόκκινες μπαλαρίνες, κόκκινα παπούτσια, μια κόκκινη
0: καπέλο,
2: τσάντα, καπέλο κτλ., γίνεται όλο πιο σύγχρονο και πολύ πιο vibe.
0: Πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Αυτό που πιστεύω θέλω να δοκιμάσω, που δεν το έχω κάνει ποτέ, είναι το μπλουζάκι το πράσινο με το, τις ελιές, ναι, με το ανοιχτό κίτρινο κτλ. Αυτό δεν το έχω κάνει. Έχω βάλει το μαύρο μπλουζάκι με λευκό παντελόνι και έβαλα εκεί κίτρινο έτσι ανοιχτό.
2: Και αυτό θα ήταν ωραίο.
0: Αλλά ήμουν σαν αντίθετα εκ.
2: Μαύρο μπλουζάκι με
0: λευκό όχι, παντελόνι το, και τσάντα. Το κίτρινο, αυτό που λέει είναι το butter.
3: Ναι, αυτό έχω πάρει. Εντάξει,
2: αυτό.
0: Τέλος πάντων, ναι, σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι συνειρμός. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο και έτσι μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για τον διαγωνισμό που έχουμε την Παρασκευή.

0: Κάτια, πώς πέρασε το Σάββατο. Ήθελα πάρα πολύ και εγώ να πάω, γιατί μετά κατάλαβα. Τι είναι αυτό.
1: Αντριαστό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά. Κοίτα, είμαι λίγο άσχετη με ονόματα τελείως. Αλλά όταν βλέπω το story και τα λοιπά και τη μουσική, καταλαβαίνω μετά τι γίνεται. Οπότε αργό.
1: Τι πάτησες. Ναι, εγώ θέλω να σου πω ότι αρχικά πέρυσι είχα πάει πάλι Αντριατίκ που ήταν στα Μάρμαρα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι όμως είχα πάει με
0: θυμάμαι.
1: Την Σέρκοβα.
0: Είχε γίνει χαμός πέρυσι. Ναι. Το θυμάμαι, είχε γίνει θέμα.
1: Ναι, είχε γίνει θέμα με τα πούλμαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα πούλμαν που δεν μπορούσαν να μπουν, να του αφήσουν και είχαν κολλήσει.
1: Εγώ είχα. Μα είχαν ιδιωτικά βανάκια. Οπότε ήμασταν μια χαρά. Πέρυσι ήμουν backstage και ήμουν δίπλα στο Αντριατίκ. Ο ένα μου το μάτι και ήμουν πολύ χαρούμενη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί φέτος δεν ήμουν backstage. Φέτος βέβαια μου έδωσε.
2: Τίποτα, θα μπει και κανένα μυγάκι μέσα στο μάτι του ανθρώπου και θα έκανε έτσι και δεν νόμιζε κάτι ότι τη έκλεισε.
1: Όχι, βρε. Χορεύαμε. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος μου έδωσε τα εισιτήρια το MAD.
0: Ναι, ωραία, το ξέρω.
1: Οπότε.
0: Ναι, και για πες τι έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε τέλος πάντων, παίρνω το Plus One που ήταν η φίλη μου η Έλενα και πηγαίνουμε Αντριατίκ. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε και άλλους φίλους. Είμαστε μεγάλη παρέα.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάνε λοιπόν να με σταματάνε άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Όπως πήγαινα να βρω την υπόλοιπη παρέα, οι οποίοι με ρωτούσαν πού είναι ο Άρης.
0: Α.
1: Και σε όλους έλεγα play.
0: Play.
1: Play.
0: Play.
1: Play.
0: με τον Κάπτεν Νίκο. Δεν το ξέρετε, κάθε μέρα μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Ήταν και play και play.
0: Play.
1: Ήταν λογοπαίγνιο τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε γίνεται όλο αυτό. Στα καπάκια βλέπω έναν πρώην μου.
0: Ωραία.
1: Του φωνάζω. Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο, δεν με βλέπει ο Γιώργος, δεν πειράζει, λέω δε, εντάξει, άστο τώρα. Και είναι λοιπόν η παρέα μου εκεί πέρα και αρχίζουν όλοι να λένε, ξέρω εγώ ρε, είναι η πρώην μου εδώ. Λέει ο άλλος, εδώ είναι παιδιά ο έρωτας που είχα όταν ήμουνα πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Α, όλοι στην παρέα είχαν από κάποιο πρώην.
1: Παιδιά, είχαν μαζευτεί όλοι πρώην. Οπότε είμαι σε μια φάση που απλά τους κοιτάω και λέω, τι γλυκό. Με κοιτάνε, μου λένε, ποιο πράγμα γλυκό, κάτια μου. Λέω, ρε, οι Αντριατίκ ενώνουν τους πρώην με τους νυν. Μα δεν γίνεται.
2: Ήμασταν... τους πρώην με τους πρώην και να μεταξύ τους, ξέρεις, τα φτιάχνουν.
1: Ήμουν μπροστά σε τέτοιο σκηνικό, θέλω να ξέρεις.
2: Α, ωραία. Να σας πω κάτι όμως.
0: Δεν είναι νοσταλγικές στιγμές.
2: Είναι νοσταλγικό αυτό να πηγαίνεις σε ένα live και να βλέπεις τους πρώην σου και όλη η παρέα να βλέπει τους πρώην του.
1: Να σου πω κάτι. Μα δεν είναι ότι υπάρχει κάτι στο τώρα. Οπότε.
0: Ναι. Ανάλογα τον πρώην. Εγώ, ας πούμε, με τον άλλο μου πρώην που έχει κάνει παιδιά, οικογένεια. Εγώ θα χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω την οικογένειά του. Μη σου πάω να παίξω και μαζί του, γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά. Αν έβλεπα τον άλλον τον πρώην, ας πούμε, θα ήθελα να τον σκοτώσω. Να τον πετάξω από εκεί, από τα μάρμα. Πού πήγε το Αντριατίκ, από του μπρόξου.
1: Τώρα ήταν στο θέατρο Πέτρα. Από εκεί να σπρώξει από κάτω.
0: Δεν υπάρχει κάποιον.
1: Μονάχα στο πάτωμα.
2: Να στο χαλίσουμε. Λοιπόν,
0: κρίμα.
2: Θέλω να μιλήσω σε εσά τώρα που μα ακούτε. Θέλετε να κερδίσετε δώρο.
0: Ναι.
2: Εσείς δεν μιλάτε. Λοιπόν,
0: συμφλαμμένοι είμαστε να
2: μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Πώς θα μπεις λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής? Θα παίξεις μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι το σημερινό μας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε την τρίτη λέξη που θα ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να στείλεις στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε για να βγεις στον αέρα και να παίξεις μαζί μας.

0: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη Μάντρα. 106,2 ακούς και παιδιά, αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ hot, hot. Γιατί επιτέλους μπαίνει καλά ο καιρός.
1: Θα για πάμε
0: τα
1: για
0: καλά.
1: Μπάνιο. Βγάλτε έξω μπουτάκια.
0: Μπορείς να πας για μπάνιο, εννοείται. Την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο θα έχει μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά
0: και ξέρεις τι σημαίνει
1: πω.
0: Αυτό. Εμείς όσες φορές σας έχω πει ότι έχουμε 25, 24, 27, έχει αίσθηση ότι έχει πιάσει 30. Οπότε τώρα θα πιάσει 30, άρα θα έχει αίσθηση 35. Κατάλαβες τώρα. Οπότε θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη την εβδομάδα.
1: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, ξέρεις, του καλοκαιριού.
0: Ναι, ναι, είναι
1: ξέρεις όμως τι άλλο έρχεται μαζί με το καλοκαίρι αυτό.
0: Τι αγάπη μου.
1: Κορυφώνεται φέτος το καλοκαίρι σε μία βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί θα είμαστε εμείς εκεί και θα ανεβάσουμε το κοντέρ. Σε παρακαλώ, πάρε το εισιτήριό σου, γιατί σε περιμένει το εισιτήριο στο mad.gr και εμείς θα σε περιμένουμε εκεί, έτσι, μην το χάσεις.
0: Άρα έχεις πολύ αναμονή. Σε περιμένει το εισιτήριο, σε περιμένουμε εμείς. Να σε ενημερώσω λοιπόν ευθύς αμέσως ότι σε περιμένει και το newsbomb, γιατί προσπαθούν και αυτοί οι άνθρωποι να μας ενημερώσουν για την επικαιρότητα, για το τι έχει συμβεί στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε μαζί τους και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, θα συνειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με το Ιράν. Βασικές διαφωνίες παραμένουν το Ορμούς και το ουράνιο. Η γογόμαστρο Κώστρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το γνωστό μοντέλο έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα ξεπεράσει και τους 30 μέσα στην εβδομάδα σύμφωνα με Νέμιρ. Ερωτηματικό παραμένει ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέθηκε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Telekom Arena. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Ιβάν Φουρνιέ με το Γάλλο Superstar να σημειώνει 20 πόντους στο τελικό κόντρα στη Βασίλισσα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βρε καλώς τους Super Host στην πιο Summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήναια 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, Μάντρα 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, όπως έχεις καταλάβει, 7 με 10 είμαστε εδώ κάθε μέρα. Σου κρατάμε συντροφιά και παρέα. Και ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Οπότε ετοιμαστείτε για τρελή διασκέδαση, γιατί όποιος παίξει μαζί μας σήμερα και βρει και τους δύο συνειρμούς, θα μπει και στην κλήρωση για την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Ο συνειρμός μας είναι σήμερα το παιχνίδι και θέλω να δούμε αν έχουμε ακροατή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Λιδία.
1: Γεια σου, Λιδία. Και πού σε πετυχαίνουμε?
3: Σπίτι, ετοιμάζομαι για δουλειά.
1: Ω, οκ. Οπότε να παίξουμε γρήγορα.
3: Καλά, είστε κορίτσια.
1: Είμαστε
3: καλά,
1: μια χαρά. Είμαστε. Σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι καλά?
3: Πολύ καλά.
0: Δευτέρα είναι σήμερα.
1: Εντάξει,
0: πάμε,
1: παιδιά, θα γίνουμε όλοι καλύτερα τώρα με το παιχνίδι. Νομίζω πάντα μας φτιάχνει διάθεση. Λοιπόν, έχεις καταλάβει το παιχνίδι?
3: Όχι.
1: Όχι, λοιπόν, σου δίνουμε δύο λέξεις. Ωραία. Και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά.
0: Για παράδειγμα, νερό συμβάζω ίσον λουλούδια.
1: Ακριβώς. Και σου δίνουμε τρεις τέτοιους συνειρμούς. Ωραία. Πάμε να βρούμε τον πρώτο.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δίαιτα συν Κυριακή ίσον.
3: Δίαιτα συν
1: Κυριακή ίσον.
3: Από Δευτέρα.
1: Αυτό πάρα πώς πολύ κοντά. Λέγεται όμως, άρα.
3: Χαλάρωση. Cheat day.
1: Cheat day.
0: Ναι, cheat day.
1: Θα μπορούσε. Άρα τι γίνεται η δίαιτα? Αποτυχία.
3: Χαλάει.
1: Μπράβο, σωστά. Ο δεύτερος συνειρμός είναι κάρβουνο συν κρέας ίσον.
3: Κάρβουνο συν κρέας.
1: Ναι.
3: Αχ, συγγνώμη, κάνω διακοπές. Κάρβουνο, μπαρμπεκιού.
0: Μπράβο. Ναι. Να παίξουμε και την τρίτη μαζί μου.
3: Ναι, οκ. Okay.
0: Φωνάκι και καλοκαίρι ίσον. Χωνάκι και καλοκαίρι.
3: Παγωτό.
1: Μπράβο, Λιδία.
0: Μια χαρά, Λιδία. Έχεις μπει και αυτόματα στην κλήρωση, λοιπόν, της Παρασκευής. Οπότε είσαι και Παρασκευή εδώ πέρα, συντονισμένη μαζί μας 7 με 10. Μας ακούς και να δούμε τι κερδίσαμε. Ναι.
3: Σούπερ, ευχαριστώ,
0: κορίτσια. Καλή δουλειά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Φιλάκια. Πολύ φιλάκια, γεια.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Οι άνθρωποι ερωτεύονται το άτομο ή την αίσθηση που τους δημιουργεί? Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και φυσικά και ακούς εμάς. Γιατί είμαστε κορίτσια στην πόλη και χωρίς εμάς δεν μπορείς να ξυπνήσεις και δεν μπορεί να πάει καλά και η εβδομάδα σου. Και γι' αυτό θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατήσουμε και στην τροφιά, να σου δώσουμε ενέργεια να πας στη δουλειά σου και να ξεκινήσει η Δευτέρα σου για τα καλά.
1: Έτσι.
2: Δεν θα πεις τι ώρα είναι.
0: Όχι, τώρα θα πω.
2: Δεν θα πεις.
0: Τι θα πω.
2: Ότι θα κάνουμε το juicy.
0: Όχι, αυτό το λέει άλλος.
1: Ωραία, από ό,τι καταλάβατε λοιπόν είναι το juicy conversation.
0: Δεν
1: η ώρα
0: λέμε
1: που θα πούμε τέλος πάντων πολλούς προβληματισμούς μας. Ένας από αυτούς λοιπόν τους προβληματισμούς είναι: οι άνθρωποι ερωτεύονται το άτομο ή την αίσθηση που τους δημιουργεί.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα, το διαβάζω,
1: ναι,
0: πριν να πεις την άποψή σου. Λέει, δεν ερωτευόμαστε μόνο τον άνθρωπο αλλά και τον τρόπο που φωτίζεται ο εαυτός μας μέσα από εκείνον. Παραδείγματος χάρη, εγώ σήμερα ξύπνησα και μου άφησε κάτι πάνω στο τραπέζι μαζί με ένα γράμμα. Οπότε φαντάζομαι λάμπει και φωτίζεται αυτό στο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα η αστρολόγος μου αυτό μου είχε πει, ότι δεν ερωτεύεσαι το συγκεκριμένο τον άνθρωπο, ερωτεύεσαι τον εαυτό σου. Αυτά που σου βγάζει, τα συναισθήματα που σου βγάζει ο άλλος άνθρωπος, αυτό σημαίνει ότι ερωτεύομαι κάποιον. Οπότε μπορεί να είσαι ευγνώμων για τα συναισθήματα που σου δημιουργεί άλλος, ακόμα και αν είναι μακριά, δηλαδή και να χωρίσει με κάποιον, εσύ πρέπει να είσαι ευγνώμων και χαρούμενη με αυτά που σου βγάζει να νιώθεις και να πας παρακάτω. Αυτό μου είχε πει όταν είχα χωρίσει με κάποιον.
2: Σωστά.
0: Και έλεγα, ήθελα συγκεκριμένα αυτόν. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι αυτά που σου βγάζει.
2: Και εγώ όταν έγραψα αυτή την ερώτηση, είχα πολύ στο μυαλό μου το ότι αυτά είναι τόσο αλληλένδετα. Δηλαδή, μέσα σε μία σχέση δεν υπάρχει καθόλου το ατομικό. Γιατί πλέον από τη στιγμή που έχεις επιλέξει να συναναστραφείς, να έρθεις πιο κοντά, να ανοιχτείς σε κάποιον άνθρωπο, είναι μία σχέση αλληλένδετη. Οπότε πρακτικά ερωτεύεσαι εκείνον, γιατί το πρώτο πράγμα που ίσως σε τραβήξει να είναι εξωτερική εμφάνιση.
0: Ναι.
2: Ή το ξέρεις, να γυρίσεις να κοιτάξεις κάποιον. Εξωτερική εμφάνιση, η φωνή, το λέγιν. Κατάλαβες. Όμως κάτι είναι αυτό που θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον πρώτο-πρώτο. Και μετά από εκεί και έπειτα, ερωτευόμαστε την αίσθηση.
0: Που δηλαδή, μας κάνει, ναι.
2: Ναι, το πρώτο κλικ είναι η πρώτη εμφάνιση, ας πούμε, η πρώτη ιδέα που έχουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ο έρωτας προκύπτει από την αίσθηση, θεωρώ εγώ.
1: Εγώ θα πω ότι η πιθανότητα και τα δύο να συμβαίνουν, αλλά συχνά ξεκινάμε από την αίσθηση, γιατί αυτή είναι που μας προκαλεί το συναίσθημα. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ερωτευόμαστε μόνο ποιος είναι, αλλά ο άλλος σαν λίστα, ερωτευόμαστε τον άλλον σαν λίστα χαρακτηριστικών, κατά τη γνώμη μου. Και μετά με το τι μας προσφέρει και το πώς αντιδράμε εμείς.
2: Κοίτα να δεις, παραδόξως έχουμε συμφωνήσει μάλλον και οι τρεις και οι τέσσερις με τα μηνύματα που λάβαμε.
1: Yes.
2: Μια χαρά, ωραία. Οπότε εσείς παιδιά θέλω να το σκεφτείτε. Αν έχει κάποιος να αναθεωρήσει να πει κάτι άλλο, μπορεί να μας το στείλει εννοείται στο Viber μας. Ωστόσο μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα νέα. Έχουμε να ρίξουμε ταρό, να πούμε hot θέματα.
3: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
5: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
2: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.

0: Γιατί για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. Ο ήχος.

0: ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα, ναι, το ξέρω. Αλλά σήμερα ξεκινάμε λίγο κάπως αλλιώς. Εντάξει, με καλή διάθεση, με καφέ στο χέρι ή τσαγάκι, ό,τι θέλετε. Μουσική δυνατά και με την πεποίθηση ότι αυτή η εβδομάδα μπορεί να μας εκπίξει πολύ ευχάριστα. Εντάξει, πάμε λοιπόν να δείξουμε ποιος κάνει κουμάντο.
2: Ποιος?
1: Εμείς, τα κορίτσια στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και είμαι και η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για το τι θα επιλέξουν τα ζώδια το καλοκαίρι, κάμπινγκ ή ξενοδοχείο. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα που σου λέει τα ταρό, σου λέει το μέλλον σου. Μόνο με μια κάρτα φυσικά. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση της εβδομάδας.
2: Επίσης, μετά από αυτό, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας γιατί είμαστε μια ευχάριστη παρέα πλέον και θα συζητήσουμε αν μπορεί ο χορός να λειτουργήσει ως μορφή ψυχοθεραπείας χωρίς λόγια. Και φυσικά προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα και θα σας ανοίξει και ευχάριστα την εβδομάδα. Οπότε είναι τροφή για σκέψη, μην το χάσετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και μπράβο σου, καλά κάνεις. Εμείς είμαστε εδώ με πάρα πολύ διάθεση και κέφι και εννοείται και είναι η ώρα να ανοίξουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Τέλεια, και τώρα εδώ πέρα έχω να σου πω για το τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του.
0: Μπήκαμε
2: μέσα, βρήκαμε ένα καταπληκτικό θέμα. Ξενοδοχείο λέει ή κάμπινγκ, για πάμε να δούμε. Κριός, προτιμά δραστηριότητες στις διακοπές του με περιπέτεια και basic διαμονή αντί για πολυτελές.
0: Άρα κάπου σε κάμπινγκ.
2: Ναι, ωραία. Κάμπινγκ.
3: Αλλά μάλλον όχι ελεύθερο.
0: Ναι, όχι.
2: Μπορεί να είναι πιο αυτό με τα τροχόσπιτα, ρε.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
2: να είναι κλάμπινγκ.
0: Αυτό το κόμπινγκ. Αυτό το, ναι, αυτό το κάμπινγκ το επιλέγω και εγώ με ναι, τροχόσπιτα.
2: Ωραίο το κλάμπινγκ. Ναι. Λοιπόν.
0: Όχι αυτό το κλάμπινγκ.
2: Ταύρος, διαλέγει άνετο ξενοδοχείο με καλό φαγητό και χαλάρωση χωρίς εκπλήξεις.
0: Okay.
2: Έτσι. Θέλει το ξενοδοχειάκι του, δεν θέλει πολλά-πολλά. Δίδυμοι, θέλουν διακοπές με κόσμο, βόλτες και πολλές επιλογές διασκέδασης.
0: Okay.
2: Οπότε θα μπορούσε όλο αυτό να ήταν είτε σε κάμπινγκ είτε σε ξενοδοχείο, κόσμο να έχει,
0: κόσμο,
2: καλό φαγητό να έχει και όλα τα άλλα.
0: Αλλά στο ξενοδοχείο, το καλό φαγητό σε κάμπινγκ δεν είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το μαγειρεύεις εσύ.
2: Ναι, αλλά μπορείς να βγαίνεις και να τρως έξω κάθε βράδυ. Καρκίνος, προτιμά ήρεμες οικογενειακές διακοπές κοντά στη θάλασσα και τη φύση.
0: Ναι.
2: Όσο πιο κοντά στη θάλασσα από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο καλύτερα. Άρα τι.
0: Κάμπινγκ.
2: Κάμπινγκ. Λέων, επιλέγει πολυτελές ξενοδοχείο,
0: φυσικά,
2: όπου μπορεί να νιώθει ξεχωριστός και άνετος. Να γράφει αν γίνεται και το όνομά του στην πόρτα.
0: Ναι.
2: Να το γράφει. Ωραία.
0: Στο δωμάτιό του, τι έχει το 236, ξέρω εγώ κάτι.
2: Κάτι νεκταρίου.
0: Ναι.
3: Εγώ ελεύθερο κάμπινγκ κάνω. Προχωράμε.
2: Ωραία. Άρα δεν θέλεις πολυτελές ξενοδοχείο.
0: Όχι. Δεν σε πέτυχε άρα. Okay.
2: Μάλιστα. Παρθένος, θέλει οργανωμένες και ήσυχες διακοπές με καθαρό και προσεγμένο χώρο. Ισχύει αυτό, αλλά να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ακόμα και στη σκηνή μου, γιατί έχω τρεις σκηνές διαφορετικές, να ξέρεις, είναι πεντακάθαρες και ντιζαϊνάτες. Πάντα φτιάχνω με πετρούλες, τραπεζάκια,
0: ναι, ναι, ναι,
2: τα κάνω.
3: Και εμένα, και εμένα.
2: Βάζω φωτάκια, κουρτινάκια, το κάνω σαν σπίτι εγώ.
3: Ναι, όλοι, νομίζω όλοι όσοι μένουμε καιρό αυτό κάνουμε.
2: Εντάξει, εγώ και μία μέρα να πάω. Θα καθίσω να ασχοληθώ με την τέχεια και μετά θα ξεστήνω για να φεύγω. Καταλαβαίνεις. Ζυγός. Λατρεύει όμορφα και ρομαντικά μέρη με στυλ και καλή αισθητική.
0: Okay.
2: Οπότε θέλει ξενοδοχείο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σκορπιός.
0: 100%.
2: Α, θέλει το ξενοδοχείο. Σκορπιός προτιμά απομονωμένο και μυστηριώδης προορισμό με έντονες εμπειρίες. Οπότε εγώ θα πω ότι μάλλον θέλει κάτι σε κάμπινγκ για να το νιώσει,
0: ναι,
2: την κουκουβάγια του πάνω από το κεφάλι να κάνει το κουκού. Το Ξώτης διαλέγει κάμπινγκ ή ταξίδια γεμάτα δράση.
0: Ισχύει αυτό.
2: Εξερεύνηση και ελευθερία. Λοιπόν, θα σας πω ότι τα υπόλοιπα ζώδια, αν θέλετε να τα μάθετε, να μπείτε μέσα στο mad.gr και να τα διαβάσετε. Δεν σας τα λέμε όλα. Εντάξει. Μπείτε μέσα και ψάξετε.
3: Καλύτερα. Ωραία. Και λέω, παιδιά, τώρα να ακούσουμε λίγη μουσικούλα, γιατί δεν έχουμε βρει απαραίτητα το που θα πάμε στις διακοπές και εγώ λίγο αγχώθηκα τώρα, να σας είμαι ειλικρινής. Και σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε αν μπορεί ο χορός να λειτουργήσει ως μια μορφή ψυχοθεραπείας χωρίς λόγια. Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656.

Στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: εαυτό μου.
1: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και ήρθε η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδούλες μας και θα μοιραστούμε όλα όσα μας απασχολούν, γιατί είναι η ώρα για το
1: Group Therapy.
2: Και η απάντηση είναι ναι.
0: Ναι, τι?
2: Ναι. Μπορεί.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί ο χορός. Μπορεί ο χορός να λειτουργήσει ως μορφή ψυχοθεραπείας χωρίς λόγια.
0: Ναι, ισχύει. Έκανα πολλά χρόνια χορό και πολλές φορές μου λέγανε ότι με το χορό σου, όπως σε βλέπω, μου έβγαζε τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή.
2: Και γενικά, παιδιά, με τις τέχνες πρέπει να πούμε ότι όντως μπορείς να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματα, μπορείς να μεταλαμπαδεύσεις τα συναισθήματά σου και στους άλλους
0: ανθρώπους. Ακόμα ξεραπίνακα.
3: Εγώ, να ξέρεις, και εγώ χόρευα παλιότερα.
2: Τι χόρευες?
3: Εντάξει, δεν το ξέρετε. Ναι, hip hop και R&B.
2: Α, ναι, το θυμάμαι.
3: Και κατέβαινα και σε αγώνες, να ξέρεις, Βρυσία.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
3: Και μετά, από τότε που χειρουργήσα τα πέλματά μου, σταμάτησα να χορεύω παντελώς. Ναι.
2: Εγώ έκανα παλιά Latin. Εντάξει, μπαλέτο και τέτοια. Τώρα κάνω, παιδιά, pole dancing. Και μπορώ να πω ότι ενώ δεν το χρησιμοποιώ το pole τόσο ως χορό, το χρησιμοποιώ πιο πολύ, κάνω την ακροβατική του. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ η ακροβατική, μου αρέσουν λίγο τα πιο έντονα.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν κάνουμε τις χορογραφίες και αυτά, αισθάνομαι πραγματικά ότι ξεδίνω, ρε παιδί.
0: Ναι, και σκέφτομαι και εγώ να το ξαναξεκινήσω κάπως, δεν ξέρω τι.
2: Το Latin.
0: Γιατί γενικότερα το χορό, ναι, ναι. Γιατί θέλω να μου αρέσει να ξεδίνω κι εγώ κάπως σε κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά εδώ στο MAD έχουμε κάτι άλλο. Στο MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα MAD VMA από τη ΔΕΗ. Και ξέρετε γιατί? Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτή τη στιγμή, γιατί για σένα που μας ακούς μπορείς και backstage να πας, αλλά και on stage να πας. Άκου, ξεκίνησα τα Dance Audio Auditions by MAD Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία, baby, ένας καλλιτέχνης έκπληξη ακόμα, ψάχνουν όσο αγαπούν το χορό, όπως εμείς εδώ πέρα για τα τρία κορίτσια, για να γίνουν μέρος στο act τους. Special Hosts έχουμε τον Τόρτο Γκρίς και τον Γιώργο Ντάβο. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Audition by MAD Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει.
2: Τώρα όμως θέλω να μου μείνει συντονισμένο, γιατί σε περιμένει και το μέλλον σου. Σε περιμένει το ριζικό σου. Όντως είναι εδώ πέρα και έρχεται. Όχι μονάχα το μέλλον σου, αλλά και η Madame Ζαΐρα, που θα σου τραβήξει μία κάρτα ταρό και θα σου απαντήσει στο ερώτημά σου. Οπότε στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να σε καλέσουμε να βγει στον αέρα μαζί μας, να μας κάνεις την ερώτηση και να μπεις και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Μπράβο, παιδί μου, που ακούς Mad Radio. Τι άλλο θα μπορούσες να ακούς τέτοια ώρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά και να σου δίνουμε ενέργεια και να σου λέμε και το μέλλον σου, γιατί είναι η ώρα για τα.
1: Ταρό. Και έρχεται η Madame Ζαΐρα. Μισό λεπτό να τη φωνάξω. Madame Ζαΐρα.
2: Έλα. Γεια σας. Έχω έρθει. Είμαι πλέον εδώ κοντά σας. Η Κατερίνα υπευθύνει κάτι έπαθε και βάρινε τη φωνούλα της. Δεν ξέρω, μήπως έχουμε όμως κάποιον.
3: Εγώ είμαι η Madame Ζαΐρα.
0: Εσύ η Ούρσουλα από την Άρη, Ελίσσα.
2: Έλα, πες το ψέματα.
0: Πάμε.
2: Έλα, Ούρσουλα. Έχουμε μήπως κάποιον. Μήπως έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Δέσποινα.
2: Γεια σου, Δέσποινα μου. Δέσποινα, για πες μου, πού σε βρίσκουμε αρχικά, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Ετοιμάζομαι να πάω δουλειά.
0: Ωραία.
2: Οκ. Okay. Και για πες μου, Δέσποινα, μήπως έχεις να μας κάνεις

0: η κάρτα σου έχει τύχει ανάποδα, πρέπει να σου πω.
1: Χα.
0: Όταν σου τυχαίνει η κάρτα ανάποδα, η αλήθεια είναι ότι σημαίνει όχι.
1: Λυπάμαι.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
2: Δεν ξεκινάει καλά η εβδομάδα.
0: Άκου λίγο. Μπορεί να μην είσαι έτοιμη ακόμα για την αύξηση και να θέλει λίγο να ζυμωθεί ακόμα και την άλλη εβδομάδα να μας πάρεις τηλέφωνο και να είναι ναι.
3: Κοίτα, καλά όντως τα ταρό, η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά μήπως θέλεις να κάνεις κάποια δεύτερη ερώτηση, γιατί σου είχε έρθει και μια δεύτερη κάρτα σχετική με αυτή, δηλαδή να σου πούμε για τη βάση της πρώτης ερώτησης. Δηλαδή έχεις κάποια άλλη ερώτηση για τη δουλειά σου?
2: Ιδανικά θα ήθελα να φύγει μια συνάδελφος, αλλά είναι λίγο δύσκολο να την απολύσουν.
3: Δεν είναι συνάδελφος αυτή.
0: Εμείς είμαστε.
3: Περίμενε, δεν είναι ακριβώς συνάδελφος. Αυτή υποτίθεται είναι πιο. Αυτή είναι ανώτερη από σένα, είναι πιο πάνω.
0: Ναι, και αυτή
3: σαν είναι. Σαν υπεύθυνή σου.
1: Σωστά λέει. Σωστά. Ιδανικά θα ήθελα να φύγει, λέει, την ξεκούπηση. Άστα, το πάνω.
3: Υπεύθυνή σου είναι αυτή.
2: Όχι, δεν είναι υπεύθυνή μου. Συνάδελφός μου είναι.
3: Οκ, πάντως εδώ πέρα σου έχει τύχει το Page of Pentacles,
0: ναι.
3: Το οποίο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ βασική κάρτα, η οποία συμβολίζει τα χρήματα.
0: Όπα, άμα φύγει αυτή μήπως πάρεις αύξηση?
3: Μήπως την πάρει αυτή, φοβάμαι εγώ.
0: Μήπως την πάρει
2: ναι,
0: αυτή.
2: Ναι, μην την πάρει αυτή, αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε και
3: έχει τύχει
2: ριζωθεί
3: σε αυτό
2: εκεί.
3: Το άτομο εδώ πέρα έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να σου πω ότι να μην αφήσεις την εβδομάδα σου να σε επηρεάσει από αυτό. Γιατί είπες ότι καλά ξεκίνησε η εβδομάδα. Όχι, δεν θα σε επηρεάσει αυτό. Θα σου έρθει κάτι καλύτερο από κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να.
2: Θα κάνω manifest.
1: Κάνε manifest.
3: Ναι, manifest. Το manifest πάντα βοηθάει.
1: Εκτός
3: από manifest βέβαια.
0: Μην κάνεις manifest εις βάρος κάποιου άλλου.
3: Μεταγυρίζει
2: όχι, όχι. Για μένα θα
1: μπράβο,
2: κάνω.
1: Μπράβο.
3: Ωραία. Εγώ θα σου πρότεινα να κάνεις manifest και μια συζήτηση με το αφεντικό σου. Να του πεις ότι θέλεις προαγωγή, πας και την πάρεις εσύ.
1: Ή κάνε κάτι το οποίο μπορεί να κερδίσει την εντύπωση της εντυπώσεις, ώστε να μην το δει αυτή και να την πάρεις εσύ και όχι άλλη.
3: Συν Αθηνά και χείρα κίνησα να λέμε, γιατί καλός ή κακός πρέπει να κάνουμε κι εμείς πράγματα και να είμαστε κι εμείς μέσα στις καταστάσεις, ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε.
2: Εννοείται. Πρέπει να τους πρόξουμε κι εμείς λίγο, ναι, δεν θα έρθει μόνο του.
3: Ναι, μπράβο, οπότε θα σου πρότεινα να ασχοληθείς ίσως λίγο με αυτό από τη στιγμή που θα ήθελες την προαγωγή σου, / αύξησή σου και να μιλήσεις και με τον υπεύθυνό σου, γιατί έτσι υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες.
2: Ναι.
3: Εντάξει, Δεσποινά μου.
2: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή φιλάκια.
3: Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας πάρει τηλέφωνο και να του πούμε μια κάρτα ταρό, δεν πειράζει. Δευτέρα με Παρασκευή, την ίδια ώρα συντονίζεσαι, εδώ είμαστε εμείς. Πάντως μέσα σε όλα αυτά. Κατερίνα.
0: Είναι μαζί μας λοιπόν, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε facts για τα τσιψάκια. Πάμε τώρα λοιπόν να χορέψουμε λίγο με το To The Nights.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρια 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Έχει μείνει μισή ωρίτσα ακόμα που θα σου κάνουμε παρέα. Ξέρω, στεναχωριέσαι, λυπάσαι. Αλλά δεν πειράζει, αύριο πάλι 7 με 10 θα είμαστε εδώ το πρωί μαζί σου.
1: Επίσης, να σου πούμε λοιπόν ότι παίζει και ο διαγωνισμός που έχουμε για το Mad VMA. Τι γίνεται, τι είναι αυτός ο διαγωνισμός? Είναι ένα open call που κάνουμε ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, ώστε 20 τυχεροί να παρουσιάσουν μέσα από ένα βίντεο ένα βραβείο στα Mad VMA του 2026 από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου. Στο madlibon.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, αλλά η διαδικασία είναι η εξής και είναι πάρα πολύ απλή. Τραβάς ένα βίντεο, μας λες ποιος ή ποια είσαι, από πού είσαι, από πού κρατάει σκούφια σου, τι σου αρέσει να κάνεις το καλοκαίρι στον τόπο σου, ό,τι άλλο γενικά σου αρέσει να μας πεις για εσένα, έτσι λίγο κουσκούς, δεν θα μας χάλαγε κιόλας. Και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής στο mad.gr, εκεί ανεβάζεις και το βίντεο σου το οποίο θα έχεις ετοιμάσει. Μέχρι τις 22 Μαΐου θα δει μια επιτροπή όλα τα βίντεο και θα επιλέξει 20 τυχερούς από 20 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα βίντεο από χαρακτηριστικό σημείο του τόπου τους, δηλαδή μπορεί να είναι αυτό μια πλατεία, ένας φάρος, ένα άγαλμα, ό,τι είναι τέλος πάντων, και θα παρουσιάσουν την κατηγορία του βραβείου που θα προβληθεί στο Mad VMA 2026 στις 17 Ιουνίου και που στο Taekwondo. Επίσης μπορείς να μπεις να κλείσεις και εισιτήριο για να δεις και εσύ αυτό το βίντεο στο οποίο ελπίζουμε να συμμετέχεις.
2: Αχ ναι, ακριβώς όπως τα είπε η Κάτια, και ανυπομονούμε να δούμε τις συμμετοχές όλου του κόσμου και να δούμε και τελικά ποιοι θα είναι αυτοί οι ambassadors. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Βασικές διαφωνίες παραμένουν οι διαλεύσεις πλοίων από τα στενά του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Ηγωγό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα ξεπεράσει και τους 30 μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Δύσκολη η πρόγνωση για την ώρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Telekom Arena. Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί στο Πειραιά και σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ίδιο 106,2 και είμαστε εδώ πέρα να σου ανοίξουμε την όρεξη.
1: Ό,τι σου λέω. Και θα σου πω γιατί. Γιατί θα σου πούμε τώρα fun facts για τα τσιψάκια. Για τέλος πάντων, για τα πατατάκια. Τα πρώτα πατατάκια φτιάχτηκαν κατά λάθος το 1853 όταν ένα σεφ ήθελε να εκνευρίσει έναν πελάτη που παραπονιόταν ότι οι πατάτες ήταν πολύ χοντρές. Και έτσι έκανε έτσι από τα νεύρα του λοιπόν και βγήκε όλο αυτό το πατατάκι. Mm. Ο μέσος άνθρωπος ακούει πιο δυνατά το κρακ όταν τρώει τσιψ από από όσο νομίζει.
0: Το ακούει πιο δυνατά το κράκ, ρε παιδί μου, ναι. Από όσο νομίζει ότι ακούγεται. Αυτό συμβαίνει γιατί συμβαίνει μέσα στο στόμα μας και δημιουργούμε ένα ηχείο.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό. Μπράβο, Κάτια, που το είπες καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχουν πατατάκια με γεύση σοκολάτα, καπουτσίνο και ακόμα και σούσι σε διάφορες χώρες.
0: Μία από αυτές, παιδιά, είναι γενικά σε ασιατικές χώρες και κυρίως.
1: Και επίσης, πατατάκια δεν θέλουν το γεύση, τα τσιπς γαρίδας. Και μεγαρίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτά πιάνονται.
1: Η πιο δημοφιλής γεύση λοιπόν στον κόσμο είναι το αλατισμένο κλασικό chips. Καλά, αυτό ξέρουμε. Ναι. Στην Ιαπωνία υπάρχουν πατατάκια με γεύση wasabi και φίκια.
0: Παιδιά, τα φίκια, επειδή να σας πω, όταν ήμουν.
2: Πατατάκι με γεύση φίκι.
0: Όταν ήμουν στο κάνω ότι κοιμάσαι, φίλε, είχαμε απέναντι ένα ιαπωνικό τύπου mini market στην Εκάλη και ρεστορκίζομαι τα τσιψάκια φίκι. Είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει σε όλη μου τη ζωή.
1: Πολύ ωραία και δεν μου αρέσουν.
0: Σε όλη μου τη ζωή.
1: Λοιπόν, ο ήχος σακούλας με τα chips είναι σχεδιασμένος να είναι δυνατός ώστε να σου ανοίγει και περισσότερο η όρεξη.
0: Και θυμίζει επίσης να ξέρετε και το χράτς από τα πατατάκια.
1: Το χράτς. Ναι, το χράτς κράτησα λίγο, αλλά.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Είναι ένα insight που εσύ δεν ξέρεις τίποτα γενικότερα, οπότε άστο.
2: Εσύ θέλω να μου πεις όμως αν είσαι κλασικός τύπος που τρώει πατατάκια, αυτός που ξέρει όλα τα πατατάκια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις, τσιπς, αλάτι. Εγώ. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος που το ζει με wasabi από Κορέα και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τσακίρις chips πάπρικα εσύ θα έπρεπε λοιπόν να έχεις. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή και όχι μόνο, έτσι.

0: Καλημέρα, Μάντρε 106,2. Ακούς και είναι ό,τι χρειάζεσαι για το πρωινό σου για να ξεκινήσεις την ημέρα σου με πάρα πολύ ενέργεια. Γιατί ακούς εμάς, τα κορίτσια στην πόλη.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά.
2: Έχει βγάλει και ήλιο.
1: Χρειάζεσαι να ακούσεις, γιατί τώρα θα σου πούμε fun facts για το αντιλιακό. Το οποίο το χρειάζεσαι αυτά τα fun facts.
2: Ειδικά αν έχεις φακίδες σαν εμένα.
1: Όχι
2: τρόμος,
1: μόνο, γενικότερα. Μόνο, ναι. Το αντιλιακό λοιπόν μπορεί να προστατεύσει το δέρμα ακόμα και τις συννεφιασμένες ημέρες. Γιατί οι ακτίνες UV περνούν μέσα από τα σύννεφα, ναι, προφανώς, και περνούν και το βράδυ, να ξέρετε. Γιατί ακόμα και το βράδυ έχουμε ακτίνες UV.
0: Άρα να πάρουμε αντιλιακό με χρώμα και να βάλουμε βάση το βράδυ αντιλιακό με χρώμα.
1: Ή αλλιώς αντιλιακή κρέμα. Ναι. Το δέρμα λοιπόν θυμάται κάθε ηλιακό έγκαυμα που έχουμε πάθει στη ζωή μας. Να το θυμάστε αυτό. Χρειάζονται περίπου 15 με 20 λεπτά για να αρχίσει να δρά σωστά το αντιλιακό μετά την εφαρμογή.
2: Ωραία. Οπότε μην μπαίνετε στη θάλασσα μαζί με το αντιλιακό σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Το νερό και η άμμος αντανακλούν τον ήλιο και αυξάνουν την έκθεση στην ακτινοβολία. Ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο μπορούμε να μαυρίσουμε ή να υποστούμε φθορά από τον ήλιο.
0: Αμέ.
1: Γι' αυτό αντιλιακό, ξέρεις, ολούθε. Το SPF 30 σημαίνει διπλάσια προστασία από το SPF 15 προφανώς. Η διαφορά είναι μικρότερη από όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Γιατί, παιδιά, δεν σημαίνει ότι έχουν done 30 προστασία. 30 προστασία έχει όλο το αντιλιακό, να ξέρετε.
0: 30 προστασία είναι η ώρα, πόσο χρόνο σου κρατάει.
1: Ναι. Η πρώτη λοιπόν πρόγονη του αντιλιακού χρησιμοποιούνταν ήδη από τους αρχαίους πολιτισμούς με φυσικά έλαια και φυτά. Τα χείλη μπορούν επίσης να καούν από τον ήλιο, γι' αυτό υπάρχουν lip balms με SPF. Το αντιλιακό βοηθά όχι μόνο στην αποφυγή εγκαυμάτων, αλλά και στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης. Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι. Οι ακτίνες UV είναι πιο δυνατές μεταξύ 11 pm και 4 μιμή. Με το μεσημέρι εκεί πέρα γίνεται το πολύ το ντοροντο. Το μαύρισμα είναι στην πραγματικότητα αντίδραση άμυνας του δέρματος απέναντι στον ήλιο. Και το αντιλιακό χρειάζεται ανανέωση περίπου κάθε 1 με 2 ώρες, ειδικά μετά το κολύμπι και τον υδρότα, παιδιά.
2: Οπότε, με όλα αυτά που σου έχουμε πει, καταλαβαίνεις ότι πλέον σου είναι κάπως δύσκολο το να πάθεις έγκαυμα. Οπότε δεν στο συγχωρούμε. Ξέρεις όμως τι δεν είναι δύσκολο και δεν θέλει καθόλου προσπάθεια, αν και η προσπάθεια που θα καταβάλεις θα μετράει. Η προσπάθεια, παιδιά, που θα κάνετε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, την φράση MAD VMA, μόλις ακούσετε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, ώστε να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη βραδιά στο MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive, με δύο νικητές να κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε ότι σε πολύ λίγο κλείνουμε αυτή την εκπομπή μαζί με την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Οπότε μην πάτε πουθενά. We'll

0: Καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2.
1: Καταλάβανε.
0: Τα καωρίτσια στην πόλη είσαι. Μπράβο, τσεκ. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά όμως να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μερικές λέξεις που αρκούν για να σου δώσουν δύναμη και να συνεχίσεις την ημέρα σου. Ήρθε η ώρα για το...
1: Quote of the day. Και παιδιά, το quote of the day σήμερα δεν είναι άλλο, είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Λέει, δεν χρειάζεται να έχεις λύσει την ζωή σου για να αξίζεις χαρά, ηρεμία και μια καινούρια αρχή. Δηλαδή δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, να τα έχουμε κι εμείς όλα λυμένα εξ αρχής για να πούμε, να δώσουμε το ok χαρά στον εαυτό μας ότι τώρα μπορείς να χαρείς. Όχι, μπορείς να χαρείς με τα μικρά πράγματα και να είσαι ευγενικός και καλός με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματα στον Κάπτεν Νίκο, μια και είναι το συνηθισμένο μας. Να λέτε καλά, Κάπτεν Νίκο. Συγκεκριμένα λοιπόν είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτσι. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα
1: Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες δύο φορές.
0: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει όμως το αύριο 7 με 10 το πρωί, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Φυσικά στις 6 το Mad Ride με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης.
2: Φιλάκια!
0: Φιλούμπες!
1: Άιντε, τσάω!

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

is my husband στο Mad Radio για τα 6,2 Δευτέρα πρωί. Νέα εβδομάδα. Το reality check μετά το σουκού προσγειώθηκε απότομα. Αν το ξυπνητήρι σου φάνηκε σαν προσωπική επίθεση και το inbox σου έχει ήδη πάρει φωτιά, σε νιώθω απόλυτα. Μην αφήσεις όμως την κίνηση στον δρόμο ή την μιζέρια της αρχής της εβδομάδας να σου χαλάσουν τη διάθεση. Κλείσε τα αυτιά στα παραπάνω κακά και στα παράπονα των άλλων. Πάρε τον καφέ. Βάλε τα όρια σου και γίνε ο πρωταγωνιστής της μέρας σου, γιατί εσύ ορίζεις πώς θα πάει αυτό. Για πάμε να το δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με Second Voice. Αυτό είναι το Let Me Be. Ένα από τα tracks που θα ακούσουμε πάρα πολύ φέτος.

της Δευτέρας εδώ στο Mad Radio 106,2. Αν προσπαθείς ακόμα να συνέλθεις από το Σαββατοκύριακο, δυνάμωσε την ένταση γιατί εδώ ξεκινάει το δικό μας boost για να μπει εβδομάδα με το σωστό vibe. Πρώτα απ' όλα, ο καιρός σήμερα μας αποζημιώνει για την αστάθεια των προηγούμενων ημερών. Στην Αθήνα ο ουρανός είναι κυρίως ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή ήδη βρίσκεται στους 22, ενώ το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26. Πάμε, έρχεται μίνι καύσωνα σε αυτήν την εβδομάδα. Για ετοιμάστε καπέλα, αντιλιακά. Ιδανικό, καθαρό, ανοιξιάτικο σκηνικό, χωρίς ιδιαίτερα απρόοπτα. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν μποτιλιαρίσματα, εντάξει, τα γνωστά αυτήν την ώρα, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Στο εορτολόγιο δεν έχουμε καμία μεγάλη ονομαστική γιορτή σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι η τέλεια Δευτέρα για να κάνουμε focus στα δικά μας σχέδια χωρίς να ψάχνουμε ποιος γιορτάζει. Σαν σήμερα να σας πω, το 1977 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η πρώτη ταινία Star Wars, αλλάζοντας για πάντα την ιστορία του σινεμά αλλά και της pop κουλτούρας. Εμείς θα μείνουμε στο σήμερα, θα εκμεταλλευτούμε τον ήλιο και πάμε να διώξουμε κάθε ίχνος Monday Blues με τον ήχο που μας δίνει την απόλυτη όθηση. Έρχονται Hendrix, Golden είναι το mix του David Guetta εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Shouse, Won't Forget You εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, έχει ξεκινήσει μια καινούργια υπέροχη εβδομάδα. Το βλέπουμε θετικά και περιμένουμε το συναυλιακό καλοκαίρι, το οποίο θα είναι πολύ πολύ δυνατό. Δύο συγκροτήματα που διαμόρφωσαν από διαφορετικές πλευρές ολόκληρο το σύγχρονο αμερικανικό punk. Οι Offspring και η Bad Religion έρχονται στην ίδια σκηνή την ίδια βραδιά, την 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Είναι το Release Athens 2026. Όλες οι πληροφορίες και εισιτήρια στο releaseathens.gr, χορηγή επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχεται Χρυσίδα Γκακούτη.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Βασικές διαφωνίες παραμένουν οι διελεύσεις πλοίων από τα στενά του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η ογόμα στροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Σπαρακτικό το μήνυμα της κόρης της: «Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ», έγραψε ανακοινώνοντας το θάνατό της στα social media. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, θα ξεπεράσει τους 30 μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Δύσκολη πρόγνωση για την ώρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Τέλεκο Μαρίνα. Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί στον Πειραιά και σε πόλεις της Ελλάδας. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: melody.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1:00 με 6:00, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
3: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι.

τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Mad Radio 106,2. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την νέα viral έρευνα της ημέρας. Γιατί αν ψάχνεις το μυστικό για μακροζωία, μάλλον ήρθε η ώρα να αφήσεις τους πράσινους χυμούς και να κλείσεις εισιτήρια. Σύμφωνα με μια βρετανική έρευνα, το να πηγαίνουμε σε συναυλίες κάθε δύο εβδομάδες μπορεί να προσθέσει μέχρι και 9 χρόνια στη ζωή μας. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν μάλιστα ότι μόλις 20 λεπτά ζωντανής μουσικής αρκούν για να εκτοξεύσουν την παραγωγικότητα αλλά και την ψυχολογία μας. Επειδή όμως θα αναστήσουμε μια ολόκληρη σκηνή μέσα στο γραφείο, μάλλον δεν αρέσει το τμήμα του προσωπικού, αναλαμβάνουμε εμείς να φέρουμε την συναυλιακή ενέργεια στα ηχεία σας. Έρχονται τώρα Benazi Bros, Danny και Hit My Heart. Ό,τι πρέπει για καλοκαιρινό φεστιβάλ στο γραφείο με το Mad Radio 106,2.

0: φίλια εδώ στο Mad Radio 106,2. Μαμάδες και μπαμπάδες με παιδάκια έως 10 ετών. Αυτό είναι για εσάς, ξέρετε, εκείνες τις μέρες που τα παιδιά έχουν ενέργεια για 10 και το σπίτι έχει γίνει πλέον μικρό. Η απάντηση είναι μόνο μία. Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός πεδότοπος στην Αθήνα, με φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, rollers, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες, ενώ εκείνα διασκεδάζουν. Εμείς θα χαλαρώσουμε με πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί και οι γονείς το αξίζουμε. Θα τα βρείτε στο Avenue αλλά και στο Athens Metro Mall, με rollers, climbing wall και arcades. Το ευχαριστώ, θα μας το πείτε αργότερα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

Dire Straits ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το θρυλικό album Brothers in Arms. Πέρα από την τεράστια επιτυχία, ο δίσκος έγραψε ιστορία γιατί ήταν από τους πρώτους που ηχογραφήθηκαν εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Το αποτέλεσμα έγινε το πρώτο CD στην ιστορία της μουσικής που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα και το πρώτο CD που κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις τα αντίστοιχα βινίλια. Πάμε στα 90's, το 1997, 20 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατό του, Elvis Presley ανακηρύσσεται επίσημα ως ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις μεταθάνατων παγκοσμίως. Ξεπερνά τις εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα και αποδεικνύεται ότι είναι ο βασιλιάς που δεν πεθαίνει πραγματικά ποτέ. Ένα χρόνο μετά το 1998, μια άγνωστη τότε βρετανική μπάντα ονόματι Coldplay κυκλοφορεί την πρώτη δουλειά, ένα EP τριών τραγουδιών με τίτλο Safety, το οποίο προοριζόταν για demo. Κόπηκαν μόλις 500 CDs και από αυτά πουλήθηκαν μόνο τα 50 σε κάποιες μικρές συναυλίες τους. Σήμερα, αν βρεις αυτό το CD, κρατάς στα χέρια σου ένα από τα πιο σπάνια και ακριβά συλλεκτικά κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας της μουσικής. Υπέροχο Yellow από Coldplay. Πάμε να μπούμε στη σύγχρονη εποχή, το 2016. Ο Drake είναι ο απόλυτος κυρίαρχος

σαν σήμερα, μόλις πριν λίγα χρόνια το 2024, 20.000 fans της Nicki Minaj στο Manchester μένουν σύξυλοι καθώς η συναυλία της ακυρώθηκε τελευταία στιγμή. Η ράπερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με υποψία εξαγωγής μαλακών ναρκωτικών. Τελικά πλήρωσε ένα πρόστιμο 350 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερη να συνεχίσει το ταξίδι της.

Με επικά γενέθλια αγαπημένων καλλιτεχνών το 1948 γεννιέται ο Klaus Mime, η χαρακτηριστική φωνή των τεράστιων Scorpions. Το 58 σβήνει κεράκια ο Mood Father, Paul Weller των The Jam. Το 1959 γεννιέται ο Rick Smith, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος των Underworld. Και το 75 γιορτάζει μοναδική θρυλική φωνή της R&B και του Hip Hop, η Lauryn Hill. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς αν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2, πρωινό Δευτέρας. Είναι Indie Love, αυτό είναι το Dernier Dance. Τα μηνύματά σας έρχονται στο 6936-696-656, κατευθείαν από το Viber στο στούντιο του Mad Radio 106,2.

από την ΔΕΗ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου, ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio για τον 6,2 και η Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν τον ντουέτο αυτό όσους αγαπούν τον χορό για να γίνουν μέρος του άκτους. Special hosts, ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος δηλώνει συμμετοχή στο mat.gr μέχρι και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικεί στη θέση σου on stage για τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2, η σκηνή.

0: 2. Μπορείς να ζήσεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, να κερδίσεις τη θέση μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Όταν ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τότε θα πρέπει να στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656 και να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Σε λίγο έρχεται το σήμα αυτό. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Βασικές διαφωνίες παραμένουν οι διελεύσεις πλοίων από τα στενά του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η ογόμαστρο Κώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Σπαρακτικό το μήνυμα της κόρης της: η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, έγραψε ανακοινώνοντας το θάνατό της στα social media. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, θα ξεπεράσει τους 30 μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Δύσκολη πρόγνωση για την ώρα και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Τέλεκο Μαρίνα. Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί στον Πειραιά και σε πόλεις της Ελλάδας. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Don't Ocean Drive, λοιπόν, αν τα έχει πάρει στο κρανίο, στο γραφείο αυτή την ώρα και φωνάζει, ορίεσαι, δεν μπορεί, δεν αντέχει. Δεν... Αυτό το τρέλα. Θα σου φτιάξω εγώ τη διάθεση τώρα, γιατί όπως κάθε εκπομπή, τέτοια ώρα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο. Αφού η πηξίδα σήμερα δείχνει την κατηγορία νούμερο 1 στα charts σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα θα γυρίσουμε το ημερολόγιο ακριβώς 9 χρόνια πίσω, τον Μάιο του 2017, που στην κορυφή του αγγλικού singles chart βρισκόταν ο απόλυτος καλοκαιρινός τυφώνας, το mega hit που έπαιζε κυριολεκτικά παντού και μας έκανε όλους να προσπαθούμε να τραγουδήσουμε στα ισπανικά, το Despacito από Luis Fonsi, Daddy Yankee, με το χρυσό άγγιγμα του Justin Bieber, κορίτσια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το νούμερο 1 σαν σήμερα, λίγα χρόνια πίσω, τον Μάιο του 2017, έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2.
1: Νούμερο 1 στα charts, σαν σήμερα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια, μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.

0: γίνεται για να μείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι. Σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Madrid.

Ένα σαρδάμ την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Πάμε για μουσικά νέα. Mad Radio Music News. Είναι επίσημο πλέον, έρχεται sequel για την βιογραφική ταινία του Michael Jackson μετά τα σπασμένα ταμεία πραγματικά. Αυτή τη φορά η ιστορία δεν θα είναι γραμμική, θα πηγαίνει μπρος πίσω στον χρόνο και περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Στα χθεσινά βραβεία Ivor Novello του Λονδίνου, η Ροζαλία σήκωσε τρόπαιο και έβγαλε ένα δυνατό λόγο που έχει γίνει viral στα social. Ζητάει να ακούγονται περισσότερες φωνές στη μουσική από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. Σωστή. Στα ίδια βραβεία βρέθηκε και η Λόλα Γιάνγκ, η οποία επέστρεψε δυναμικά μετά το διάλειμμα της για λόγους ψυχικής υγείας και πήρε βραβείο, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο με νέο single From Down Here. Αλλαγή σελίδα και έγινε ο Ed Sheeran μετά από 15 χρόνια τεράστιες επιτυχίες, αποχωρεί από την Warner Music, εντελώς φιλικά δηλώνοντας πως πλέον οι προτεραιότητες του έχουν αλλάξει. Δωράκι μας έκανε η Dua Lipa, θα βρεις και εσύ στο YouTube κανάλι της, το Live from Mexico, με ολόκληρο το 2ωρο show και 21 κομμάτια αγαπημένα. Και θα κλείσουμε με την Ellie Goulding, η οποία χθες βρέθηκε στο Big Weekend του BBC Radio 1, έκανε μια τέλεια indie pop διασκευή στο Daisies του Justin Bieber και παρουσίασε το ολοκαίνουριο κομμάτι της Black Prada Dress. Εντάξει, το Daisies έχει κάνει

0: 6,2. Ανημέρωση στο γραφείο, έχει ξεκινήσει με αρκετή πίεση. Σας έχω το τέλειο αντιπερισπασμό και δώρα που θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Γιατί αυτή την εβδομάδα η φάση είναι ξεκάθαρη. Κάθε μέρα σας βάζω από ένα διαφορετικό δίλημα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε γραπτό ή ηχητικό ακόμα καλύτερα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6936-646-656. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε αυτόματα στην μεγάλη κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Τι κερδίζετε? Έχουμε συνολικά 3 τυχερούς με φανταστικά δώρα από την GRC Tech. Σημειώστε, ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 W. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύως με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για πάρτι αλλά και για εκδρομές. Ενώ άλλοι 2 νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25. Η αξιόπιστη απόδοση και εύκολη χρήση στην καθημερινή σας επικοινωνία. Το δίλημα σήμερα είναι να πρέπει να ακούς ακριβώς το ίδιο τραγούδι στο repeat για το υπόλοιπο της ζωής σου ή να μην ξανακούσεις ποτέ ξανά μουσική. Για σκέψου να ακούς συνέχεια Συντάρτα Ράκ και Amazing ή ποτέ ξανά μουσική. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6936-646-656. Αν στείλεις ηχητικό θα το παίξω και στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε το νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, στο UK Singles Chart. Αυτήν την εβδομάδα μία ακόμα, Sam Fender και Olivia Dean.
1: UK Singles Chart, νούμερο 1.
0: Είναι το Rain Me In και μας αρέσει πολύ. Άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή, στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούγεται πολύ πολύ δυνατά και μας φτιάχνει τη διάθεση. Έλα για δυνάμωσε.

Olivia Dean, υπέροχη, υπέροχη συνεργασία, 12η εβδομάδα στο νούμερο 1 του Βρετανικού Singles Charts. Έκανε όμως δύο εβδομάδες διακοπή, κάπου στην 4η εβδομάδα βρέθηκε στο διάβατο ο Harry Styles με το American Girls και τούφαγε την πρωτιά για μια εβδομάδα, επέστρεψε. Και λίγο πιο μετά η Olivia Rodrigo με το Drop Dead την εβδομάδα που κυκλοφόρησε. Βρέθηκαν στην κορυφή, όμως συνεχίζει σταθερά. Πολύ πολύ δυνατή συνεργασία του Sam Fender και της Olivia Dean στο νούμερο 1 του UK Singles Chart.

0: για το υπόλοιπο της ζωής σου ή να μην ξανακούσεις ποτέ ξανά μουσική. Στέλνεις τα μηνύματά σου και μπαίνεις και στην κλήρωση της Παρασκευής για υπέροχα δώρα από την GRC Tech. Μάλιστα να σου πω ότι μπορείς να στείλεις και ηχητικό μήνυμα. Βεβαίως, και να το παίξω εδώ στον αέρα του Mad Radio 106,2. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι αμέσως εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Βασικές διαφωνίες παραμένουν οι διελεύσεις πλοίων από τα στενά του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η ογόμαστρο Κώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Σπαρακτικό το μήνυμα της κόρης της, η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, έγραψε ανακοινώνοντας το θάνατό της στα social media. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, θα ξεπεράσει τους 30 μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Δύσκολη πρόγνωση για την ώρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Telekom Arena. Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί στον Πειραιά και σε πόλεις της Ελλάδας. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το

0: University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Βρε καλώς στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρι...

0: και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, πλατεία

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: παιδιά, ήρθε η Αντιγόνη. Γεια σου, Αντιγόνη μου.
1: Καλή εβδομάδα, αγαπητέ.
0: Τι κάνει, πώ είσαι. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο, πήγε Iron Maiden.
1: Καλά, ήταν σαν να πήγα, γιατί είναι δίπλα μου. Ήταν σαν να πήγα στο Final Four. Και μπράβο στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια που πήρε το Final Four. Ήταν πραγματικά σαν να πήγα. Έχω ζήσει δύο ζωές.
0: Εγώ πήγα Αντριατή και ξέρεις ποιον πέτυχα.
1: Ποιον?
0: Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Λέγε.
0: Με μαύρο γυαλί Raver.
1: Τι ώρα ήταν αυτό?
0: Ήταν 10-11 το βράδυ.
1: Ναι, συνέχισε, μου αρέσει. Κάνε μικρό.

0: πω ότι αυτό το έχουμε παίξει πρώτη μετάδοση εδώ στο Mad Radio από την προηγούμενη εμφάνιση στην Adriatic. Κλειμένο από κινητό. Είναι η συνεργασία τους με τον RG, ο οποίος έρχεται και αυτός στο θέατρο Πέτρας που βρεθήκαμε το Σάββατο. Έρχεται 3 Ιουλίου. Μαζί με Art Bat. Χαμός. Θα είναι πολύ ωραίο. Και εγώ θα λείπω.
1: Κρίμα που θα λείπω.
0: Αλλά πολύ ωραίο, πραγματικά.
1: Φανταστικό θα ήταν.
0: Ο Πέτρος θα είναι σίγουρα εκεί.
1: Δεν το συζητώ.
0: Κοσίν, Μάρτεν, Λου και Ισίδερος. Αυτό είναι το Hide You. Περάσαμε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Yeah.

0: Mad Radio για τον 6,2. Έρχεται το κορίτσι και θα κάνει τη δική της μπαγκαράγκα στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Μου έλεγε εδώ η ρεπόρτερ Αντιγόνη ότι σιγά σιγά τα εισιτήρια εξαντλούνται, Αντιγόνη.
1: Εξαντλούνται, σχεδόν είναι. Δεν θα βρεις ούτε στην αρένα.
0: Οχ.
1: Σχεδόν έχουν εξαντληθεί και στην αρένα.
0: Ωραία, μπαίνω γρήγορα να πάρω το εισιτήριό μου στο
1: 3w.mad.gr.
0: Μπορείς εσύ να μπεις να δεις τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, αλλά και να προμηθευτείς το δικό σου εισιτήριο. Και τώρα ένα κρίσιμο ερώτημα. Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Τα Goodies Burger House έχουν την απάντηση και σου φέρνουν 4 νέα απίθανα saucy chicken burgers, chipotle fire, Thai pickle, white barbecue και smoky mayo. Σε περιμένουν για να τα απολαύσεις και να αποφασίσεις ποιο είναι το αγαπημένο σου, αν μπορείς. Δοκίμασε και τα 4 σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή το Goodies application. Σε λίγο έρχεται το κορίτσι σας, το ραδιοφωνικό σας Terry, για τις επόμενες 3 ώρες. Καθημερινά είναι η Αντιγόνη Βιντιάδη, ψηλή ξανθιά πανέμορφη. Στις 4 εδώ θα είναι η... πώς είπαμε το ονοματάκι της, Faye Voku. Έρχεται η Faye Voku 4 με 6. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Καταρίνα Ψύχα. Και στις 9 Here Comes Johnny. Έρχεται ο Γιάννης, ο φίλος σας, ο βραδινός σας παρεάκης.
2: Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA,

0: με την υποστήριξη του ECOMEV. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας, αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιώργο!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, να περνάτε υπέροχα. Πώς πήγε σήμερα η μέρα μας? Έχουμε κινησούλα στο δρόμο. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 και θα σας λύσω όλες σας τις απορίες, θα σας δώσω δώρα, θα σας βάλω μουσική, θα παίξω τα πιο ωραία τραγούδια μόνο για εσάς και φυσικά έχουμε gossip και πολλά πολλά άλλα.
1: Radio 106,2.

0: Έτσι θα είναι ωραίος ο ουρανός αυτές τις μέρες, θα ξεκινήσει καλός καιρός, οπότε σκέφτηκα να σας πω τι θα κάνετε στην πόλη. Έλα, πες μου.
1: Πες, Γιάννη. Θα είναι ωραίος ο ουρανός, λέει, και αρχίζει και βρέχει.
0: Δεν θα βρέξει. Έχω ελπίδες ότι δεν θα βρέξει. Σταμάτα. Θέλω να μιλήσω εδώ, να φτιάξω μαγεία στον κόσμο και εσύ λες τέτοια. Λοιπόν, η μαγεία της μεγάλης οθόνης μεταφέρεται στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας, σε ένα θερινό σινεμά με τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου για 4 νύχτες. Οπότε, από σήμερα Δευτέρα, το Πάρκο Ελευθερίας μεταμορφώνεται σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών. Να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά τους, σε όλα τα site νομίζω το έχει, κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, με τις προβολές να ξεκινούν καθημερινά στις 9. Θα απολαύσουμε ιστορίες που καθρεφτίζουν το δικό μας παρόν και παρελθόν μέσα από μια επιλογή ταινιών που αγαπήθηκαν. Έρχεται το Blessings και εμείς ερχόμαστε σε λίγο με ζώδια.

να δούμε τα ζωδιάκια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει μέχρι τον Οκτώβρη. Σας έχω πάει πολύ μακριά. Εγώ κεράκια μου, οι αλλαγές αγγίζουν κυρίως τον οικονομικό τομέα. Σύμφωνα με την Hathor, που είναι πάρα πολύ γνωστή αστρολόγος, όσο ο Πλούτωνας είναι ανάδρομος, μπορεί να υπάρξει μια έντονη αναδιαμόρφωση της συνολικής οικονομικής εικόνας. Σε αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να υπάρχει προσεκτική διαχείριση των οικονομικών, έλεγχος εισρωών και εκροών, αλλά και αναθεώρηση της σχέσης με το χρήμα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια βαθιά μεταμόρφωση σε ό,τι αφορά τα υλικά αγαθά και την αίσθηση ασφάλειας που απαιτεί να απομακρυνθεί ό,τι δεν έχει πραγματική αξία. Πάμε στα υδροχοάκια μου που βιώνετε την επιρροή πιο έντονα από όλους. Η περίοδος αυτή σχετίζεται με μια βαθιά πορεία προς το υψηλότερο δυναμικό σας. Οτιδήποτε έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρώσει το ρόλο του στη ζωή σας, είναι πιθανό να απομακρυνθεί πριν ο Πλούτωνας επιστρέψει σε ορθόδρομη πορεία τον Οκτώβρη. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε, ερχόμαστε, έρχεται όμως End of Beginning.

0: Μου αρέσει ό,τι γίνεται στην πόλη και βρήκα ότι τώρα έχουμε εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία είναι μια ανοιχτή ανοιξιάτικη γιορτή στα μικρά βιβλιοπωλεία της κάθε γειτονιάς. Μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο και τη φιλαναγνωσία, στους χώρους που δεν σταματούν να μας εμπνέουν, να μας ενώνουν και να μεταδίδουν την αγάπη για τα βιβλία. Και γιατί γίνεται αυτό στα μικρά βιβλιοπωλεία? Γιατί είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, όπως ανακαλύπτουμε νέους άγνωστους κόσμους όπου τα παιδιά γοητεύονται από τη συγκίνηση της ανάγνωσης. Να μπείτε να δείτε την εβδομάδα και το πρόγραμμα των μικρών βιβλιοπωλείων, γιατί έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολλές παρουσιάσεις βιβλίων επίσης. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μη βιάζεστε για συμφωνία με το Ιράν. Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει φρένο στις φήμες περί συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Βασικές διαφωνίες παραμένουν οι διελεύσεις πλοίων από τα στενά του Ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η ογόμαστροκόστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, καθώς έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Σπαρακτικό το μήνυμα της κόρης της: η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, έγραψε ανακοινώνοντας το θάνατό της στα social media. Περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στο μέτωπο του καιρού. Στους 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην Αττική, θα ξεπεράσει τους 30 μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Δύσκολη πρόγνωση για την ώρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε Ολυμπιακός στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Telecom Arena. Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί στον Πειραιά και σε πόλεις της Ελλάδας. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.

0: κατανάλωση. Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Protergy App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergy θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergy.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergy. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

You know what this is. Ο διαγωνισμός Mad με Τσακίρις Chip συνεχίζεται και εγώ έχω αρχίσει και πεινάω και μόνο που το σκέφτομαι. Με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση, τριήμερο εν όψη και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για ένα summer gathering. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη σου γεύση. Δεν πιστεύω να χάσει την ευκαιρία. Έρχεται και ο Harry Styles με American Girls. We'll be right back.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
6: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο MAD.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Οπότε θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να
2: μείνω. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
6: Radio. Τι ωραία που μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Τι κάνετε, που είστε, έχει κίνηση? Θέλω να με ενημερώσετε στο 69-36-646-656. Να ξέρω κι εγώ να το πω και στους άλλους. Εμείς ξεκινάμε αυτή την ώρα με I Just Might και επιστρέφουμε με πολύ λαχταριστά και όμορφα νέα.
1: Yeah, MAD Radio 106,2.

τώρα, το ακούσαμε τώρα, το χορέψαμε τώρα, το απολαύσαμε. Και τώρα θα σου πω ότι πρέπει να ανακαλύψουμε μαζί τι τύπος Eurofan είσαι. Μπορεί να είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τα τσακίρις chips αλάτι. Ή μπορεί να είσαι ο έξτρα τύπος, αυτός που το παίζει, ξέρεις, με τα χείλια, κλέβει πάντα την παράσταση, αγαπάει τα τσακίρις chips παπρικά. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD και το MAD και τα τσακίρις chips σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Έρχεται Παπαουτέ και πάμε!

12 to 12 ακούσαμε και τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά. Και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr, 20 κατηγορίες. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Και είναι στο δικό σου χέρι για να δούμε ποιοι θα κερδίσουν τα μεγάλα βραβεία. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις και το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mr. Know It All, έρχεται!

0: And again and again. Και όσες φορές θες. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πρωταγωνιστεί με τον Dwayne Johnson, τον γνωστό και ως The Rock, σε ένα προωθητικό βίντεο για την ταινία Moana. Έχοντας πλέον και τη δική του εταιρεία παραγωγής, αλλά και λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρέθηκε δίπλα στον στάρ του Hollywood για την προώθηση της ταινίας Moana, η οποία και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Ιουλίου. Στο σχετικό βίντεο, ο Dwayne Johnson φαίνεται να κάνει τατουάζ στον Greek Freak, όπως τον λένε, και να του δίνει να φορέσει περούκα με μακριά μαλλιά σαν της Moana, ενώ στη συνέχεια τον ρίχνει από ένα γκρεμό στο Maui. Το βίντεο δημοσίευσε και ο επίσημος λογαριασμός του NBA, γράφοντας από το Milwaukee μέχρι το Motonui, ένας θρύλος αναγνωρίζει έναν άλλον θρύλο. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή στη φυλακή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτούργου των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Ενδεχομένως υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη ένα πρόγραμμα σπίτι μου. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη που αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 20 Μαΐου. Εντοπίστηκε νεκρός και ισορρός του πρόκειται να ανασυρθεί άμεσα από τις αρμόδιες ομάδες διάσωσης. Σε ηλικία 49 ετών πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Σάντζας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πάλευε με την ασθένεια ALS. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεωτερή ενημέρωση σε μία ώρα.

κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους super hosts στη πιο summer's

0: sport.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.

Ταβεράγε, Where is my husband? Και θέλεις και εσύ να ζήσεις, είμαι σίγουρη γι' αυτό, την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Οπότε, να ξέρεις ότι συνέχεια σε κάθε εκπομπή σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Πώς θα το κάνεις αυτό? Ακούς καθημερινά και με το που πέσει το σήμα του διαγωνισμού θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας το 6936646656, θα γράψεις Mad VMA και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Την Παρασκευή στην εκπομπή Mad Drive θα βγάλουμε τους νικητές. Πάμε τώρα γρήγορα να πάρουμε μέρος.

0: σου είπα φέρτο, Ακύλας. Τον ακούσαμε, τον ευχαριστηθήκαμε. Με κάτι τέτοια μου αρέσει και να γυμνάζομαι. Γι' αυτό. Και 6 και 7 Ιουνίου θα είμαι στο ΆΚΑ, στο Big World Festival 2026, γιατί είναι η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη. Δύο μέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε και για παιδιά, τα οποία μπορείτε να πάρετε μαζί σας, γιατί έχει ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground, και τα pets σας, γιατί έχει συγκεκριμένο σημείο wellness for pets. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο bigwellmovement.com.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtrack και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel, δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: It's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up.
8: What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τις Fest 2026.

0: Μπακούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε. Hot Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλώς ήρθες στο μεσημεριανό μας παρεάκι. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 4 μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και μου στέλνετε μηνύματα στο 6936-646-656. Είναι το Viber μας και φυσικά είναι δωρεάν και μου στέλνετε για να μου πείτε τα νέα σας, τις σκέψεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Ξεκινάμε με μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα από Ντάρα.

Ζήσε το απίστευτο, είπε η Τάμτα, και θέλω να σου πω πως αν χορεύεις, γιατί δεν μπορεί να με χόρεψες λίγο με αυτό το τραγούδι, ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με άλλον ένα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby. Και έρχεται Jonas Blue, Live Edge of Desire.

Happy, happy, happy. Θέλεις και εσύ να γίνεις πολύ, πολύ happy. Θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Το Mad Radio 106,2 συνέχεια σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς όχι μόνο μπροστά στη σκηνή και δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, αλλά να έχεις και backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου λοιπόν πώς θα το κάνεις αυτό δικό σου. Θα ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, γράφεις Mad VMA και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Οι νικητές ανακοινώνονται κάθε Παρασκευή στο Mad Drive. Καλή επιτυχία!

0: Μελλοντιακούσαμε και είδατε που σας είπα ότι δεν θα βρέξει. Τουλάχιστον στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχω επικοινωνία με τους ακροατές μας, δεν έχει βρέξει. Να τον ακούτε τον παλιό, ξέρω. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή στη φυλακή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτούργου των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Ενδεχομένως υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη ένα πρόγραμμα σπίτι μου. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το Δημογραφικό. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη που αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 20 Μαΐου. Εντοπίστηκε νεκρός και ισορρός του πρόκειται να ανασυρθεί άμεσα από τις αρμόδιες ομάδες διάσωσης. Σε ηλικία 49 ετών πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Σάντζας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πάλευε με την ασθένεια ALS. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.

0: έκπληξη, ετοιμάζουν το act τους και σε θέλουν μαζί τους on stage. Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2000.

0: 26. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Baby ακούσαμε σε remix από τα Κίνιο και θέλω τώρα να σου πω τι γίνεται, διότι το Release Athens 2026 φέρνει στην ίδια σκηνή δύο από τα πιο μεγάλα ονόματα του punk rock. Η Offspring και η Bad Religion την 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους η Hi-Vis. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad. Και τώρα έρχεται Getaway.

αγαπημένη Dua Lipa. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Ήρθε η ώρα που μπήκε στο στούντιο η Faye Voku με την υπέροχη άβρα της, το φανταστικό χαμογελό της, τη φοβερή ενέργειά της και θέλει να μου πάρει το μικρόφωνο, αλλά όχι, δεν την αφήνω γιατί εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμα. Και έτσι για το ευχάριστο νέο της ημέρας, να σας πω ότι είδα ένα viral βίντεο στο TikTok όπου ένα παιδί με σύνδρομο Down πιάνει την ανθοδέσμη σε ένα γάμο, εκεί στο σημείο που πετάνε την ανθοδέσμη νύφες, και επιτόπου κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Είναι τόσο όμορφη στιγμή, τόσο συγκινητικό βίντεο που πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις τόσο γλυκές και ρομαντικές στιγμές. Πάμε τώρα να σου πω ότι μετά τη Faye Voku ακολουθεί Πέντρος Τριανταφύλου Κατερίνα Ψύχα με Mad Drive στις 6 ακριβώς και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Σας εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα και αύριο κατά τη μία θα τα πούμε πάλι. Mad Radio 102,6.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: It's what I'm trying to figure out.
1: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up.
8: What do you see?
1: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Cars.
9: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
3: Έφυγε το γιο μου, 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
3: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
4: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαι και εγώ, Faye Focus, στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Καλή Δευτέρα, μεσημέρι να έχουμε, η ώρα που ο οργανισμός έχει αποφασίσει ότι θέλει ή καφέ, ή ύπνο, ή διακοπές. Και συνήθως ζητάει και τα τρία μαζί. Εγώ είμαι εδώ να σου τα προσφέρω όλα απλόχερα. Γιατί μαζί όλα γίνονται καλύτερα.
1: Mad Radio 106,2.

Μουσική πλαισιών είναι το soundtrack της ζωής μας. Όποια μουσική, και μιλώντας για soundtrack, εγγένεια θα έχουμε στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ για πρώτη φορά. Συνοδοιπόρος είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, γνωστό ECOMED, που επενδύει στρατηγικά στη μουσική δημιουργία. Μαζί λοιπόν εγγενιάζουμε, παρουσιάζουμε τη νέα κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας και original soundtrack by ECOMED, βραβεύοντας τη μουσική πίσω από την εικόνα. Μια πρωτοβουλία που έρχεται για να καθιερωθεί.

αγαπημένο λοιπόν ντουέτο της χρονιάς βγήκε. Να πω εγώ την αλήθεια, δεν με έχει ενθουσιάσει. Περίμενα κάτι πιο εντυπωσιακό. Αλλά αυτό είναι στο δικό μου μουσικό γούστο. Η μουσική εξάλλου, παιδιά, είναι πολύ υποκειμενική. Εννοείται. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Αλλά πολύ αναμενόμενο είναι και κάτι άλλο. Το exclusive εισιτήριο που θα κερδίσεις εσύ, την πρόσκληση δηλαδή, τη διπλή, την τζαμπουίτα για πρόσβαση μπροστά στο stage αλλά και backstage στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό όλοι το περιμένετε, διότι κάθε φορά που ακούτε το συγκεκριμένο σποτάκι να παίζει στον αέρα του MAD, γίνεται χαμός. Στο Viber του MAD Radio, στο 6936-646-656 από μηνύματα για να συμμετέχετε στην κλήρωση κάθε Παρασκευής στην εκπομπή της Κατερίνας και του Πέτρου στο MAD Drive, όπου κάθε Παρασκευή κληρώνονται δύο σούπερ τυχεροί που κερδίζουν από μία διπλή πρόσβαση στο MAD Radio Section του τον MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Οπότε μόλις ακούσεις το σχετικό σποτάκι, στέλνεις μηνυματάκι στο Viber του MAD Radio 6936 646 656.

0: στο διάλειμμα από το διάβασμα. Σημειώσεις στην άκρη, φίλοι στο σπίτι και κάτι να κρατσανίζει. Κάτι από αλάτι ρίγανη, wavy BBQ, ξύδι πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μπες στο Instagram του MAT-TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κιβώτια. 2 κιβώτια, ναι, καλά άκουσες. Έρχεται και Αγίου Πνεύματος σε μια εβδομάδα. Τι νομίζεις, πέρασαν οι μέρες. Ακόμα μια αφορμή για καλοκαιρινό τριήμερο gathering. Εμείς τώρα θα μαζευτούμε γύρω από το ραδιοφωνάκι μας και θα ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από το newsbomb.gr και θα παραμείνουμε στο ραδιοφωνάκι μας για να ακούσουμε περισσότερη μουσική.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή στη φυλακή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτουργού των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Ενδεχομένως υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη ένα πρόγραμμα σπίτι μου. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη που αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 20 Μαΐου. Εντοπίστηκε νεκρός και ο σωρός του πρόκειται να ανασυρθεί άμεσα από τις αρμόδιες ομάδες διάσωσης. Σε ηλικία 49 ετών πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Σάντζας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πάλευε με την ασθένεια ALS. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό? Βάζει σε όλους 3 όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρει θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
3: Βρε καλό του Super Host στη πιο σάμερης παρέα των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαρδίνα.

Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr.

0: Θα το σφάιμπερ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τρεις Εργένικες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
1: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
1: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στη φιλενάδα μου, τη Σαντρούλα μου, που μας ακούει από τη δουλειά της, από το γραφείο της. Ναι, βρισκόμαστε όλοι σε αυτή την ώρα του μετέχμιου, ξέρεις, που κάνουμε κάτι ακόμα μέχρι να τα κλείσουμε όλα και να εξαφανιστούμε. Και είναι ακόμα Δευτέρα. Αλλά οι Δευτέρες, όπως και όλες οι μέρες, είναι πολύ καλύτερες με την περισσότερη ενέργεια που σου δίνει το Mad Radio. Θέλω επίσης να σου πω, Σάντρα, άκου, Fuse Fest 2026, το νέο και πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού, εσένα που σου αρέσουν αυτά, έρχεται 3 με 7 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου. Ποιοτικές καντίνες, street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα από ένα διαφορετικό event. Όλη η street κουλτούρα βρίσκεται σε ένα event δίπλα στη θάλασσα. Fuse Fest 2026, το καλοκαίρι σου ξεκινάει από εδώ. Χορηγεί επικοινωνίας φυσικά το MAD και MAD Radio 106,2.

0: end of beginning. Το τέλος της αρχής, το τέλος των προβλημάτων του πώς να σχεδιάσεις το πάρτι του παιδιού σου έχει φτάσει. Γιατί? Γιατί το Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις και τα αναλαμβάνουν όλα, όλα, όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου που θα το κάνει να αναφωνήσει «Είσαι ο καλύτερος γονιός του κόσμου». Κάλεσε στο 697-096-91-82 ή μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι. Αχ παιδιά, τι μεγάλη ανακούφιση που είναι αυτή, να μπορείς να τα αναθέσεις όλα σε έναν άνθρωπο και να μην σκεφτείς τίποτα. Mad
1: Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA, no.

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Ματ και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Ματ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να

0: δωμάτια. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε και πάλι και μην ξεχνάς ότι και αυτή την ώρα θα ακουστεί το ειδικό σήμα που θα σου δώσει πρόσβαση στην κλήρωση της Παρασκευής στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας στο Mad Drive για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή ώστε να αποκτήσεις το δικό σου πάσο για πρώτο τραπέζι πίστα αλλά και backstage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Mad Radio 6,2.

Από αυτά τα πολύ σαγηνευτικά τρακς που μας αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά όταν ο καιρός ανοίγει και έχει τέτοιο ήλιο και ζέστη εκεί έξω. Και αλήθεια, εσύ, τι τύπος Eurofan είσαι? Απάντησέ μου σε παρακαλώ. Είσαι ο αυστηρός τύπος που βάζει σε όλους τα και όταν έχει τα κέφια του και αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς ξίδι, ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, αυτός δηλαδή που φροντίζει να μην λείψει κανέναν τίποτα και απολαμβάνει τσακίρις στίξ αλάτι? Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Κάπως έτσι. Έτσι ακριβώς. Talk to you στο MAD. Με περισσότερη ενέργεια για σένα.

όχι ordinary τώρα, εντάξει. Εντάξει ρε Άλεξ, δεν ακούς Mad Radio ρε μεγάλε, πολύ λυπάμαι, πάρα πολύ λυπάμαι γιατί χάνεις και την ευκαιρία σου, επειδή το έχεις και το κουνιστό έτσι πολύ ωραίο on stage, χάνεις την ευκαιρία σου να συμμετέχεις στο διαγωνισμό του Mad, διότι έχουμε σούπερ διαγωνισμό αν χορεύεις. Το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις τη συμμετοχή σου έως τις 28 Μαΐου, έως την 5η δηλαδή, και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει και βιάσου. Επίσης μπαίνοντας, κλείσε και το εισιτηριάκι άμα εσύ θα είσαι on stage για κανένα φίλο σου να έρθει, να σε καμαρώσει, να σε απολαύσει και να σε αποθεώσει. Ε, τι λες?

Έτσι, όλα όπα τα έκανε η Ray με το Where is my husband. Όπα όμως θα γίνουν όλα και στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί έρχεται το Όπα Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Αχ, παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Αναστενάζω γιατί είναι από αυτά τα πολύ ωραία και πολύ εμπνευσμένα που συμβαίνουν στη μεγάλη πόλη, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, και τα οποία, ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο να σου δίνεται η ευκαιρία να τα ζεις από κοντά. Έτσι λοιπόν εγώ θα σου δώσω τώρα την ευκαιρία να αποκτήσεις διπλή πρόσκληση. Για τις 4 Ιουνίου τηλεφώνησε στο 210-6665-669, 210-6665-669.

0: Το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 20 άτομα, μεταξύ αυτών 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ορεινού Δήμου. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτούργου των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Καύσωνας ρεκόρ ξαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες, αναφέροντας τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στη Γαλλία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, όπου η υδράργυρος εκτοξεύθηκε στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη χειρουργική επέμβαση στο δεξί πόδι του και αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερο πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο στο ίδιο πόδι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το σόου με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρει

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
7: What is this?
8: That's what I'm trying to figure out.
6: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
9: Pull me up.
10: What do you see?
6: Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.

και να μην θυμάται, εγώ σου έχω ένα προϊόν που όταν το φορέσεις θα του μείνεις αξέχαστη. Chameleon Kaleidoscope Multi-Chrome Eyeshadow. Μία σκιά ματιών από πολύχρωμες Multi-Chrome νυφάδες για ένα μαγευτικό πολυδιάστατο φινίρισμα. Δεν υπάρχει αυτή η σειρά της Wet n Wild. Δεν υπάρχει. Είναι η πιο viral σειρά αυτή τη στιγμή. Αν δείτε, όλοι οι influencers παγκοσμίως προμοτάρουν, έχουν πάθει σοκ, γι' αυτό το προμοτάρουν με αυτή τη σειρά, την Chameleon της Wet n Wild, την Chameleon Kaleidoscope Multi-Chrome Eyeshadow. Εύκολη στη χρήση. Κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωντανό χρώμα που ιριδίζει στο φως για μια μαγευτική multi-chrome απόχρωση στα μάτια. Εγώ έχω αρρωστήσει με όλη τη σειρά αυτή. Θυμάσαστε που σας την έλεγα μερικούς μήνες πριν. Λοιπόν, έχει γίνει trend. Έχει μια απόχρωση με πολύ ιριδίζον χρώμα. Αυτό που λατρεύουμε. Αυτό που στον ήλιο ξέρεις. Αλλάζει απόχρωση, δημιουργεί έτσι ένα μυστήριο. Αυτό τώρα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πού θα τη βρεις αυτή τη σούπερ σκιά, όπως και όλα τα προϊόντα της Wet n Wild? Στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Kouras Cosmetics.

Radio 106,2 Dance Auditions, βεβαίως. Μέχρι τις 28 Μαΐου προλαβαίνεις, θα δηλώσει συμμετοχή μέσω του ma.gr για να είσαι on stage στα Band Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Δεν το ξεχνάς αυτό. Επίσης δεν ξεχνάς να ψηφίζεις μέσα από το ma.gr και να προμηθευτείς και εισιτήρια για τους φίλους σου αν εσύ θα είσαι on stage στις 17 Ιουνίου. Κατά τα άλλα, ήρθε η ώρα να σ' αφήσω. Ήρθε η ώρα να σ' αφήσω, φίλοι και φίλε. Ωραία τα πάμε και σήμερα. Δευτερούλα. Η Δευτέρα της ανάρρωσης του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εντάξει, ειδικά μπασκετικούς, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Κάποιοι... και κάποιοι άλλοι... Λοιπόν, να σου δώσω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας πριν τις αφήσω. Λοιπόν, τα κοτόπουλα μπορούν να θυμούνται πάνω από 100 διαφορετικά πρόσωπα. Τα κοτόπουλα, και εμείς τα τρώμε. Εντάξει, τουλάχιστον να σου πω, αν είσαι όμορφη ή όμορφος, θα φύγουν με μια ωραία ανάμνηση. Λέμε τώρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα... Στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Για τις 3 επόμενες ώρες η Κατερίνα Ψύχα είναι ήδη στο στούντιο. Ο Πέτρος Τριανταφύλου θα μπει όπως πάντα αργοπορημένος. Τον έδωσα τώρα, έτσι. Όχι, γιατί ισχυρίζεται ότι είναι on time, έτσι. Εν τω μεταξύ είναι στο κτίριο εδώ και μία ώρα, ας πούμε, τύπου, έτσι. Στο στούντιο θα αργήσει να πει, δεν έχει να κάνει. Όχι, θα βγει στην ώρα του, δεν το συζητάμε. Και από τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ, μαζί σου ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτς. Άντε, bye.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Opa Festival Powered by Day.
7: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr.
8: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
7: Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, ξέρεις, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
2: και την Κατερίνα Ψύχαλα.
0: Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive εμπειρία, να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πάντα. Hot news από το entertainment και τη showbiz από την διευθύντρια του mad.gr Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, αλλά και tips για την υιοθεσία δέσποτων σκύλων από την ομάδα Straight Stay.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί ο πονοκέφαλος δεν είναι δικαιολογία για να μην κάνεις το σεχ.
0: Πέστα, να δούμε μήπως έχει σήμερα δικαίωση για μας.
3: Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: The Weeknd, Swedish House Mafia, Where It Truly Lies. Είναι αλήθεια, where? Εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Το κύπελο είναι εδώ και είναι μία ακόμη φορά κόκκινο. Αυτό είναι το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα εδώ, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας που μας βάζει στο τέλος αυτού του μήνα. Κατερίνα, τι έκανες αυτό το Σαββατοκύριακο?
1: Καταρχάς είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πρέπει να σου πω.
0: Και εσύ και εγώ.
1: Είμαστε και δύο πρωταθλήτες Ευρώπης και μπράβο μας. Ξεκινάω από το τέλος Σαββατοκύριακου, είδα τον αγώνα, ήταν εντυπωσιακός, θρίλερ βέβαια, μέχρι τελευταία πεντάλεπτο, τρίλεπτο ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και χάρηκα πάρα πολύ. Το Σάββατο πήγα για ποτά, την Παρασκευή πήγα θέατρο, την Κυριακή πήγα και για φαγητό, γενικώς πολύ έξω αυτό το σου πω.
0: Μπράβο Κατερίνα, μπράβο.
1: Εσύ?
0: Εγώ πήγα πολύ, αρκετά έξω ή μάλλον πολύ έξω. Παρασκευή βράδυ με τους φίλους για φαγητό ως συνήθως. Σάββατο στους Αντριατίκ. Oh yes.
1: Και δεν έβρεξε?
0: Όχι, δεν έβρεξε καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά. Ωραίες μουσικές, ωραίο σχήμα και αυτοί και πριν τα παιδιά που έπαιξαν. Ωραία ήταν το Σάββατο και το Σάββατο στο Θέατρο Πέτρας. Γεμάτο κόσμο, πολύ ωραία. Την Κυριακή γίναμε πρωταθλητές.
1: Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο, το event.
0: Ήταν
1: μεγάλο,
0: ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Ολοκληρωμένο θα έλεγα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει.
1: Πάρα πολύ καλά. 25 Μαΐου και σήμερα, ανάμεσα σε αρκετές άλλες, είναι και η μέρα της πετσέτας. Ναι, μια ιδιαίτερη γιορτή αφιερωμένη στους φανατικούς φανς του συγγραφέας Douglas Adams, δημιουργού του θρουλικού Γυρίστε το Γαλαξία με το Στόπ.
0: Ω ναι, οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο κυκλοφορούν σήμερα κρατώντας μία πετσέτα. Γι' αυτό και κυκλοφορώ κι εγώ έτσι. Γιατί στο διάσημο βιβλίο του Adams η πετσέτα θεωρείται το πιο χρήσιμο αντικείμενο που μπορεί να έχει κάποιος μαζί του όταν ταξιδεύει κάνοντας το Στόπ στο Γαλαξία.
1: Η μέρα της πετσέτας καθιερώθηκε μετά το θάνατο του συγγραφέα το 2001 και από τότε αποτελεί ένα φαν και συμβολικό τρόπο για να τιμούν οι φαν το χιούμορ, τη φαντασία και το μοναδικό κόσμο επιστημονικής φαντασίας που δημιούργησε ο Douglas Adams.
0: Κατερίνα, πολύ σωστά τα λες. Ποιοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Άγγλος ρόκερ Πολ Γουέλερ γίνεται σήμερα 68 ετών και ο αγαπημένος Ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι γίνεται 50.
0: Και βραβευμένος με Όσκαρ θα έλεγα. 50 ο Κίλιαν. Σήμερα γενέθλια έχει και ένας από τους πιο διάσημους, δυνατούς και με πολλούς φανς και στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Σήμερα ο Κλάους Μάινε γίνεται 78 ετών.

0: Και τέτοια κίνηση δεν κρύβεται στους δρόμους της μεγάλης πόλης και σήμερα Δευτέρα έχει επιστρέψει και αυτή, όπως όλοι μας, μέσα στο αυτοκίνητο για να πάμε και που θέλουμε να πάμε. Και αυτήν την ώρα κόκκινοι δρόμοι στη διασταύρωση της Αττικής Οδού με το Κηφισό, με την Εθνική, εννοείται άνοδο-κάθοδο της Κηφισίας, στον περιφερειακό του Ημίτου. Και χαμηλά και στο Κηφισό έχει αρκετή κίνηση μέχρι και τον Πειραιά. Προφανώς πάνε να δουν το κύπελλο.
1: Το έχουνε, το εκθέτουν κάπου.
0: Όχι, εντάξει, έκανα χιούμορ. Κρύο χιούμορ για τους...
1: Εγώ θα το άκουγα να το εκθέσουν κάπου και να περνάει ο κόσμος.
0: Ναι, το έχει γίνει αυτό. Έχει κάνει και tour πέρσι σε όλη την Ελλάδα.
1: Με βρίσκει σύμφωνη. Γιατί αυτό είναι νίκη για τη χώρα μας.
0: Έχει γίνει, συμφωνώ εγώ μαζί σου. Απλά είναι κάτι φίλοι μας εδώ απ' έξω που δεν συμφωνούν πάρα πολύ.
1: Ναι, και εμένα μου την είπανε τώρα και δεν το περίμενα από σένα. Καταρχάς είμαι Ελληνίδα.
0: Παιδιά, αν αυτό το πράγμα, η καζούρα που γίνεται μεταξύ φίλων,
1: ναι, σωστά,
0: για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, δεν το κάνουμε και αυτό, τότε τι. Αλλιώς να κάνουμε κάτι άλλο. Να παίξουμε, δηλαδή, ξέρεις, να πάμε να παρακολουθούμε τένις.
1: Μόνο.
0: Έτσι, και φυστά, να συζητάμε για το Τσιτσιπά.
1: Που είναι σοβαρό το άθλημα.
0: Αυτό λέω.
1: Ταξιός μας. Και γκολφ.
0: Αυτό. Μπράβο, γκολφ. Να συζητάμε για γκολφ.
1: Αυτό, ναι.
0: Αν είχε αυτό και δεν είχε το άλλο.
1: Δίκιο έχεις. Έναν αστικό μύθο θα σου σπάσω εγώ τώρα, Πέτρο. Και
0: εμένα,
1: να με συγχωρήσω. Εσένα και να με συγχωρήσουν τώρα και οι φίλες της παρέας. Αλλά η γνωστή δικαιολογία του έχω πονοκέφαλο και δεν μπορώ να κάνω το σεχ, καταρρύπτεται και σπάει από το ίδιο το σεχ.
0: Είμαι άναυδος, Κατερίνα. Πώς με κοιτάς εσύ όταν μιλάω για αθλητικά? Έχουμε επιστημονικές αποδείξεις για αυτά που λες?
1: Ναι, δυστυχώς το σεξ μπορεί να βοηθήσει να φύγει ο πονοκέφαλος, σε αντίθεση με αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς οι γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνα Γερμανών νευρολόγων, η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να φέρει μερική και πλήρη ανακούφιση από τον πονοκέφαλο ή ακόμα και την ημικρανία.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι και επίσημα, δηλαδή, φυσικό φάρμακο.
1: Ακριβώς. Φαίνεται ότι οι ενδορφίνες και οι ορμόνες που εκρίνονται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας βοηθούν στη μείωση του πόνου και στην καλύτερη διάθεση.
0: Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Και τώρα ξέρεις το μικρό μυστικό της επιστήμης για να τον αντιμετωπίσεις. Αλλά μην παίρνεις θάρρος, Πέτρο, έχουμε και άλλες και καλύτερες δικαιολογίες.
0: Είμαι σίγουρος, Κατερίνα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Number 12 to 12. 30 λεπτά μετά τις 6 στο ξεκίνημα μιας ολοκένουριας εβδομάδας. Εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο που φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εσύ μπορεί να γίνεις μέλος του Mad Drive Premium Team 6936646656. Βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα εδώ στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα.
1: Και αν χορεύεις ή τέλος πάντων ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά σαν τον Πέτρο. Γιατί το Mad Radio 106,2 σε Thelion Stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με ένα ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη για το δικό τους act που θα είναι on stage στις 17 Ιουνίου. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.
0: Σε περιμένει. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 20 άτομα, μεταξύ αυτών 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ορεινού Δήμου. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτούργου των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Καύσωνας ρεκόρ ξαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες, αναφέροντας τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στη Γαλλία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη χειρουργική επέμβαση στο δεξί πόδι του και αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερο πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο στο ίδιο πόδι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βρε καλώς στο Super Host, στη πιο σάμερης παρέα, τον Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρι...

0: και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθηναία 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αθήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστροφή στους δρόμους της μεγάλης πόλης, επιστροφή στο γραφείο, στη δουλειά, επιστροφή και για εμάς εδώ στο ραδιοφωνό σου. Στο Mad Radio 106,2, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που μας βάζει στο τέλος αυτού του μήνα και στο ξεκίνημα ενός καινούριου, και μάλιστα μας βάζει πολύ δυνατά γιατί έρχεται τριήμερο. Η Χριστίνα είναι στη Μεσογείο αυτή την ώρα. Χριστίνα μου, θα βρεις καθυστερήσεις τουλάχιστον 20-15-20 λεπτών. Ο Λουκάς πηγαίνει γυμναστήριο και μπράβο σου Λουκά. Κατάλαβα γιατί μας το διαφημίζεις, εμάς που δεν πηγαίνουμε.
1: Μπράβο, δεν θέλω πληθυντικούς, εγώ πηγαίνω.
0: Α, ναι, σωστό είναι αυτό. Ο Νικόλας, ο Στάμος, η Τατιάνα. Μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, θέλω να μας το πεις. 6936-646-656. Τώρα, άκουμε. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, πρόσεξε, πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και δύο νικητές ή νικήτρες κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Σε λίγο έρχεται το ειδικό σήμα. Be alert και να είσαι κοντά στο τηλέφωνο σου.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψήφα.

0: 9 brown eyes, όπως ακριβώς μου αρέσει. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 και έχουμε έκπληξη, έκπληξη για σας. Μαζί μας τώρα, εδώ, στο στούντιο του Mad Radio 106,2, η Μαρσό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πολύ που ήρθα έτσι έκπληξη.
0: Έκπληξη. Surprise. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ και σε βλέπουμε.
1: Και εγώ πολύ.
0: Φέτος είσαι υποψήφια σε αρκετές κατηγορίες στα Mad VMA 2026. Πώς νιώθεις βλέποντας ότι το κοινό συνεχίζει να σε στηρίζει και να αγκαλιάζει κάθε νέο σου βήμα?
1: Νιώθω ευγνώμων πάρα πολύ. Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο. Και ελπίζω να συνεχίσω με μια όμορφη πορεία και να κάνω περήφανο το κοινό μου.
2: Μαρσό μου, τι σχέδια έχεις για το καλοκαίρι? Νέα μουσική, live, κάποια συνεργασία, έκπληξη που θα μας πεις εμάς εδώ?
1: Έχω ένα καινούριο τραγούδι που λέγεται Γρανίτα Λεμόνι και είναι έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Ναι, και από αυτό. Σίγουρα θα έχω έτσι ένα tour καλοκαιρινό, δεν μπορώ να πω κι άλλα.
2: Τίποτα άλλο.
0: Ρεφρέν, έχουμε λίγο το τραγουδίο να μας το πει?
1: Ναι, αμέ, το έχω δώσει κιόλας.

0: Απροετοίμαστο αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ γρανίτα, πολύ μόνη.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, δεν σας βγαίνει ένα.
0: Γευστικό ακούγεται. Και περιμένουμε να τα ακούσουμε και στον αέρα. Μαρσό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Να περάσεις υπέροχα. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA, Lou.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρι wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τις 2000.

0: Loves for Sex.
1: Classic cars. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 96,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Ναι, ναι, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
1: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
2: Έκανα το γιο μου 2,5 χρονών.
1: Μας ακούει το γιο σου τότε?
2: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο.
1: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
3: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Mad Drive με Πέτρο Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. Κι αν αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το fashion trend που έκλεψε όλες τις εντυπώσεις στο Κοκκινοχαλί στο Φεστιβάλ Κανών 2026.
0: Και δεν τους έπιασαν. Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στο μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται.
1: Αλλά και στο μοναδικό διαγωνισμό που θα σου δώσει μια διπλή πρόσκληση μπροστά στη σκηνή και στο backstage στο Mad VMAs για μια exclusive εμπειρία.
0: Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της showbiz. Εδώ και η Electra Spirou Supervisor, εκπρόσωπος της UNKS, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα! Καλή εβδομάδα σε όλους!
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ελ, ακούγεται σε όλη την Ευρώπη πολύ πολύ δυνατά. Όλη την εβδομάδα, όλη η Ευρώπη μιλούσε για το φεστιβάλ στις Κάνες. Το Σάββατο ανακοινώθηκαν οι νικητές, ποιος κέρδισε και το μεγάλο βραβείο. Και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ο Χρυσός Φίνικας τελικά πήγε στο Fjord του Ρουμάνου σκηνοθέτη Christian Mangiu και όχι στο Fatherland που ήταν φαβορή τις τελευταίες πολλές μέρες. Ο διάσημος Ρουμάνος σκηνοθέτης γίνεται ο 10ος σκηνοθέτης που κερδίζει 2 φορές το Χρυσό Φίνικα, παρακαλώ.
1: Και μπορεί το Φεστιβάλ Κανών 2026 να ολοκληρώθηκε, αλλά ένα fashion trend κατάφερε να κλέψει όλες τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί. Η απόλυτη quiet luxury στιγμή των φετινών Κανών ήταν ξεκάθαρα η λευκή τουαλέτα. Minimal, elegant και totally timeless έγινε η πιο δυνατή fashion δήλωση της διοργάνωσης, Πέτρο.
0: Κοίταξε, μου αρέσει εμένα το λευκό, Κατερίνα, αλλά δεν το είχα φανταστεί σε evening gown. Μάλλον μου κάνει πιο πολύ σε νηφικό.
1: Κι όμως, Dior, Armani, Louis Vuitton, Celine, Prada και Stella McCartney έντυσαν στα λευκά τις πιο λαμπερές εμφανίσεις του φεστιβάλ με stars όπως η Camille Cotini, Emma McKay και η Hannah Einbinder. Να αποθεώνουν τη διαχρονική κομψότητα του λευκού. Σατενιφές, λιτρέσεις, ντραπέ, λεπτομέρειες και effortless glam έδωσαν στο κόκκινο χαλί μια αισθητική που θύμισε τη μινιμαλιστική πολυτέλεια των 90s, αλλά σε απόλυτα σύγχρονη εκδοχή, Πέτρο.
0: Εντάξει, από μένα είναι ναι, Κατερίνα, να φορέσεις.
1: Τα φορέσω. Και Πέτρο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Αλλού το πας εσύ.

0: Πέτρο και την Κατερίνα στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί μας ακούς πιο δυνατά, μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Αν τώρα εσύ φίλοι μου και φίλε μου ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δημοθηναίων έρχεται το OPA Festival. Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
0: Ω ναι, στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλικοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκπληκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζαμπράς.
1: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Όμως, εμείς τι έχουμε εδώ στο MAD, εξασφαλίσει για σας προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις. Και τώρα είναι η ώρα να τις κερδίσεις. 2-10-66-65-669 2-10-66-65-669 Τηλεφωνείς τώρα και κερδίζεις τη δική σου διπλή πρόσκληση.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Mr. Know-it-all. Η φωνή που γέμισε τις ημέρες αλλά και τα βράδια μας τα τελευταία 3 χρόνια, Mr. Teddy Swims. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Εσύ τώρα, Πέτρο, ξέρεις αυτό το feeling που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ, το ξέρεις.
0: Το
1: με
0: ξέρω.
1: Τη Snappi όμως γίνεται εύκολα και απλά την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ω, ναι. Και ξέρεις, Κατερίνα, είναι πολύ εύκολο. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό. Βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι θέλεις να κάνεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TAF-ΕΚΕ.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power. Μπαίνεις τώρα στο snappybank.com και βλέπεις περισσότερα. Εσύ τώρα, Πέτρο,
0: ναι.
1: Τι τύπος Eurofan είσαι?
0: Αυτός που πήρε το κύπελο.
1: Αλήθεια και μπράβο σου. Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τζακίρι τσιπς σαλάτι.
0: Κοίταξε, καρδιοχτυπήσαμε, αλλά το πήραμε τελικά και θα σου πω τι τύπος είμαι. Αυτός που καρδιοχτύπησε και έλεγε ότι θα πάει στον Πόντο και το έλεγε από την αρχή. Γιατί η Ρεάλ δεν ήταν οποιαδήποτε ομάδα και δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα με 11 κύπελα Ευρώπης. Αλλά μπορεί να είσαι ο έξτρα τύπος. Ξέρεις, αυτός που το ζει με. Με το χίλια.
1: Αυτός είσαι ακριβώς.
0: Ναι. Κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις chips πάπρικα.
1: Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν και σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή του έτους που δεν έχει τέλος.
0: Ω, ναι. Και σε όποιο gathering χωρίς τσακίρις δεν γίνεται. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 20 άτομα, μεταξύ αυτών 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ορεινού Δήμου. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτούργου των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Καύσωνας ρεκόρ σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες, αναφέροντας τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στη Γαλλία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη χειρουργική επέμβαση στο δεξί πόδι του και αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερο πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο στο ίδιο πόδι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
1: Vogel, υγιένα και φυσικά.
0: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
6: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπς αλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
7: What is this?
8: That's what I'm trying to figure out.
6: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
9: Pull me up. What do you see?
6: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Φωνάρα, what do you are you waiting for? Εσύ περιμένεις να ακούσεις το ειδικό σήμα που έρχεται σε πολύ λίγο για να ζήσεις τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Γι' αυτό, μόλις έρθει το σήμα που έρχεται, μπαίνει στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα, μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις Viber. Τώρα, κοντά μας το Straight to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία των οδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Τζο. Καλησπέρα, Τζο.
0: Καλησπέρα, Τζο.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, καλή εβδομάδα.
2: Είμαι μια χαρά, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, εφόσον είμαστε εδώ στον αέρα μαζί σου και σήμερα. Η ερώτηση σήμερα, και είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα, φταίει ο σκύλος αν γίνει κάποιο περιστατικό στο δρόμο?
2: Α, όντως πολύ σοβαρό θέμα. Κοίταξε, Πέτρο μου, συχνά όταν συμβαίνει ένα περιστατικό με σκύλο στο δρόμο, η πρώτη φράση που ακούμε είναι «φταίει ο σκύλος». Okay. Στην πραγματικότητα όμως, ο σκύλος δεν λειτουργεί με ανθρώπινη κρίση ή πρόθεση. Ο σκύλος αντιδρά στο περιβάλλον, στον φόβο, στην ένταση και κυρίως στον τρόπο που έχει μάθει να διαχειρίζεται καταστάσεις. Επομένως, η ευθύνη βρίσκεται στον κηδεμόνα και στον βαθμό εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και ελέγχου που έχει προσφέρει στο σκύλο του. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα είναι ένα σκύλος που κυκλοφορεί χωρίς λουρί. Χωρίς όρια δηλαδή, χωρίς κάποια σωστή καθοδήγηση, μπορεί πολύ εύκολα να πανικοβληθεί από έναν δυνατό θόρυβο ή μια ξαφνική κίνηση, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα, να πεταχτεί στον δρόμο και να προκαλέσει και κάποιο ατύχημα. Άρα λοιπόν εδώ δεν πρόκειται για κακό σκύλο, αλλά για έλλειψη υπευθυνότητας από τον ίδιο του τον κηδεμόνα ή τον σύνοδό του. Ο σωστός λοιπόν κηδεμόνας οφείλει να προβλέπει, να προστατεύει και να καθοδηγεί σωστά τον σκύλο του, έτσι ώστε αυτός να μπορεί και να αισθάνεται ασφαλής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Άρα λοιπόν δεν φταίει ο σκύλος.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό θα το δείτε κιόλας σε λίγο, 9.30 ώρα live, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: 9.30, πού σας βρίσκουμε? Στο YouTube.
2: Στο YouTube, Dogs Welfare Training Channel, θα μας δείτε live να εκπαιδεύουμε τα σκυλούνια μας τα όμορφα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Τζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού στο MAD Drive και στο YouTube. Thank you.
2: Εγώ. Let's
3: drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ακριβώς αυτό. Ψάχνει τον άντρα της, το σύζυγό της, για να το λέω πιο σωστά. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, βράδυ Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας εδώ στο Mad Drive. Κατερίνα, απόψε έρχονται τα 52nd American Music Awards 2026 με κορυφαίες υποψηφιότητες της Taylor Swift, 8. Ανάμεσά τους και το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, Artist of the Year, ο Somber, ο αγαπημένος μας και έκπληξη της χρονιάς, με 7 υποψηφιότητες, παρακαλώ. Η Sabrina Carpenter έχει 7 επίσης, η Olivia Dean, η αγαπημένη μας Βρετανίδα, τα τελευταία χρόνια 7 υποψηφιότητες και αυτή, και αυτή. Ο country superstar Morgan Wallen, 7 υποψηφιότητες. Lady Gaga και Alex Warren, ο Βρετανός, 6 υποψηφιότητες. Και Special American Music Awards 2026 θα πάρουν ο Billy Idol Lifetime Achievement Award και η Carol G International Artist Award.
1: Ξέρεις όμως τι άλλο έρχεται και τι σημαίνει μάλιστα το απόλυτο Summer in Greece? Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Taekwondo. Και όλοι θα είναι εκεί, και ο Πέτρος και εγώ και όλοι. Εσύ θα λείπεις?
0: Όχι βέβαια.
1: Κλείσε εισιτήριο τώρα στο mad.gr.
0: Όλα τα μεγάλα έρχονται αυτές τις μέρες. 17 Ιουνίου έρχεται το απόλυτο μουσικό γεγονός στο Taekwondo. Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από την ΔΕΗ και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε αλλά και on stage. Έχουν ξεκινήσει τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν αυτούς που αγαπούν το χορό, όπως εγώ, για να γίνουν μέρος του άκτους. Λες να είναι η δική μου ευκαιρία, Κατερίνα?
1: Ναι, τώρα είναι η ευκαιρία σου.
0: Special host Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος.
1: Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις, είτε είσαι ο Πέτρος είτε κάποιος άλλος, είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο mat.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, Πέτρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι πρέπει να κάνω, είπαμε?
1: Να χορέψεις. Να δηλώσεις και συμμετοχή όμως.
0: Τι λες τώρα? Δηλώνω συμμετοχή και χορεύω on stage.
1: Αμέσως. Ναι.
0: Θα με πάρουν, Κατερίνα.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ απίθανο. Let's
2: Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 100.

0: Μετά τις 8 Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας και αυτήν την ώρα είμαστε εδώ μαζί σου. Πέτρος Τριδεφύλου, Κατερίνα Ψύχα, μία ακόμη ώρα κάθε μέρα και αυτήν έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα αποταμιεύεις τα χρήματά σου γρήγορα και απλά.
0: Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz, αλλά και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKESIS με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μείνε εδώ για το μεγάλο διαγωνισμό του MAD με τα Τζακίρις Chips που συνεχίζεται. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MAD Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Μην τρομάζετε, ξανθιά είναι. Και σήμερα συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Ό,τι και να κάνεις αυτή την ώρα, πάρε μας μαζί σου.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: again and again στο My Drive Δευτέρα. Στο δικό σου απόγευμα δίνουμε την σωστή ενέργεια και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα όπως κάθε μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω Κατερίνα, τα χρήματά σου κάθονται ή δουλεύουν για σένα? Με την Snappy μπορούν να δουλεύουν περισσότερο. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με το Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για όσα θέλεις να πετύχεις με 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων είναι αυτό, και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειαστείς, ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το TAFE.
0: Και τώρα μπορεί να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Snappy λοιπόν. Η αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappybank.com. Τώρα, όπως κάθε Δευτέρα μαζί μας η διευθύντρια του ma.gr Νατάσα Σίδηρο-Καστρίτου με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Τη Νατάσα την ακούς κάθε πρωί Σαββάτου αλλά και Κυριακής εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Νατάσα, θέλουμε να μας πεις όλα όσα πρέπει και θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να μας τα πεις όλα, με όλες τις λεπτομέρειες.
0: Όλα. Καλησπέρα Νατάσα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα, Πέτρο, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Πολύ καλά.
2: Μπράβο, έτσι ξεκινάει καλά η εβδομάδα μας, θα σας ακούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα νέα της εβδομάδας. Tate McRae φαίνεται πως δουλεύει ήδη πάνω στο επόμενο άλμπουμ της, σύμφωνα με δηλώσεις του Ryan Tedder. Ο Tedder αποκάλυψε ότι η συνεργασία τους εξελίσσεται πολύ δυναμικά, παιδιά, και ότι εναιρεί πως pop star δείχνει έτοιμη να περάσει σε ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο καριέρας. Τόνισε μάλιστα πως η μουσική της, αλλά και η δημιουργικότητά της είναι φαινόμενο, ενώ εντυπωσίασε από τις πρώτες κιόλας ηχογραφήσεις που είχαν μαζί. Στοχεύει, λέει, πως τον επόμενο καιρό θα κάνει μεγάλες παγκόσμιες περιοδίες και συναυλίες σε μεγάλα στάδια, και αυτό, λέει, είναι μόνο η αρχή. Και πάμε σε ένα άλλο μεγαθύριο της μουσικής, τον Drake, παιδιά, ο οποίος πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ στο Billboard 200, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις θέσεις 1, 2 και 3 με τα albums Iceman, Habibits και Made of Honor. Το Iceman μόνο, παιδιά, έκανε ντεμπούτο στην κορυφή, ενώ τα άλλα δύο albums ακολούθησαν με επίσης πάρα πολύ υψηλές επιδόσεις. Αυτό λοιπόν κάνει τον Drake τον πρώτο καλλιτέχνη από το 1956 που κατακτά ταυτόχρονα αυτές τις τρεις πρώτες θέσεις.
0: Και αυτός ήταν ο στόχος του. Κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ ταυτόχρονα.
2: Ταυτόχρονα. Και η επιτυχία βασίζεται κυρίως, παιδιά, στο streaming, με το Iceman, να πω εδώ, να ξεπερνά τα 462 εκατομμύρια streams μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Αυτό είναι φοβερό ρεκόρ.
0: Ισχύει.
2: Αυτό είναι φοβερό ρεκόρ. Λοιπόν, δεν θα σας πω κάτι άλλο. Έχω και David Beckham, έχω και Miley Cyrus, αλλά νομίζω ότι θα σας τρώει πολύ το χρόνο. Τι λέτε?
0: Δεν μας τρώει το χρόνο, αλλά θα τα διαβάσουμε όλα στο mad.gr. Νατάσα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Thank you.
2: Επίσης, bye. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: τραγούδια σε ένα ειδικό remix που ακούς μόνο στο Mad Radio. Joe, End of Beginning, 23 μετά τις 8 εδώ στο Mad Drive, και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά, πιο δυνατά, στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Μπορεί και να μας ακούς και να μας βλέπεις, αλλά και να μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Εσύ τώρα μην ξεχνάς ότι η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr, και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια video clips θα ξεχωρίσουν 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου. Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γυναίκες ημέρα στο Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Όπως κάθε Δευτέρα, μαζί μας τώρα και σήμερα η Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και τη μετώπιση ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα μας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κατερίνα και Πέτρο.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Με αφορμή την ενημερωτική δράση για τον καρκίνο του μαστού που θα γίνει στις 29 Μαΐου, εκεί μία ακόμη φορά θα ακουστεί και θα τονιστεί πόσο σημαντική είναι σήμερα η πρόληψη. Θέλουμε να μας πεις περισσότερα για αυτήν την εκδήλωση.
2: Όταν θα μιλήσουμε για την πρόληψη, η οποία σίγουρα μπορεί να σώσει ζωής ή σίγουρα μπορεί να οδηγήσει μια καλύτερη πορεία και παρέμβαση, σε αυτή την εκδήλωση την Παρασκευή 29 Μαΐου θα δοθούν πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση και για τη διαχείριση της νόσου από τον Σύλλογο Άλμα Ζωής, που θα είναι μαζί μας στο Κέντρο Ημέρας Ίασης Αρτσέντρο, ώστε μέσα από εμπειρίες και προσωπικές εμπειρίες ατόμων να δούμε πώς μπορούμε όλο αυτό να το συζητήσουμε, να δούμε τη σημασία της πρόληψης αλλά και των σημαντικών ανθρώπων γύρω από ένα άτομο που νοσεί για την καλύτερη υποστήριξη και διαχείριση της νόσου.
0: Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει, να είναι εκεί μαζί σας για να ακούσει αυτά τα πράγματα που είναι πολύ πολύ σημαντικά?
2: Η συμμετοχή εννοείται είναι εντελώς δωρεάν. Μπορεί όποιος έτσι ενδιαφέρεται να μπει στη σελίδα Ίασης Ατσέντρο, όπου υπάρχει και η φόρμα συμμετοχής, ή να καλέσει το 210-86-55-039 ώστε να ενημερωθεί περισσότερο για αυτή την εκδήλωση. Παρόλα αυτά θα γίνει Παρασκευή 29 Μαΐου 11 η ώρα το πρωί στο Κέντρο Ημέρας Ίασης Ατσέντρο, Πατησίων 84 και Δεριγνή 12.
0: Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Mad Drive. Thank you. Let's
3: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: David Guetta, Just the way you are. Και είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα εδώ, λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Και θέλω να σου πω, from headlines to hot takes, είναι εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα. Άκου Κατερίνα. Ο Αμερικάνος superstar Chris Brown είναι πλέον Dr. Brown, μετά και από τον επίτιμο, μετά και από το επίτιμο διδακτορικό που πήρε από το πανεπιστήμιο και έγινε χαμός στο ίντερνετ. Taylor Swift και Travis Kelce μαζί στα NBA playoffs, εννοείται με court seats, δηλαδή πάνω στο παρκέ θέσεις. Η Miley Cyrus παντρεύεται, Κατερίνα.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Ναι. Παντρεύεται το, έτσι δείχνουν όλα, θα παντρευτεί το Max Morando, ο γάμος πλησιάζει. Ο εκλεκτός της, ο Max, είναι 27 ετών, είναι drummer και visual artist.
1: Μπράβο.
0: Αμέ.
1: Στο σύζυγο, τον μέλλον.
0: Headlines και hot takes.
1: Να σου πω τώρα εγώ.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Συνέληθησαν 20 άτομα, μεταξύ αυτών 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ορεινού Δήμου. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επιστροφή του καταδικασμένου ως ηθικού αυτούργου των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Ένας ρεκόρ ξαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες, αναφέροντας τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στη Γαλλία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, όπου ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη χειρουργική επέμβαση στο δεξί πόδι του και αναμένεται να υποβληθεί σε δεύτερο πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο στο ίδιο πόδι.

0: άλλος. Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό. Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος. Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Βρε καλό του Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαρμπίνα.

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: και σήμερα εδώ στο My Drive. Το τηλέφωνο μου είναι 6936646656.
1: Πάρτε τον, ρε παιδιά, στείλτε το ένα μήνυμα.
0: Δεν είναι, είναι προσωπικό, γιατί είναι προσωπικό και για την Κατερίνα, δηλαδή.
1: Να σε καλά και σε ευχαριστώ.
0: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, και για την Κατερίνα. Μην λες μόνο πόσο καλός είμαι και πόσο ωραίος είναι ο Πέτρος.
1: Δεν μπορώ, αφού είναι και η αλήθεια.
0: Τι ωραία παρέα που μου κάνεις, Πέτρο. Όχι, όχι. Να λέτε και για την Κατερίνα. Εγώ γι' αυτό το λέω.
1: Σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Πέτρο μου, που τους έχεις προκαλείς. Είσαι τέτοιος άνθρωπος. Να σου πω τώρα εγώ, για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται με απίστευτο ρυθμό, δυνατή ενέργεια και την cool διάσταση του N1 Casino.
0: Ω ναι, συντονίσου στο vibe των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες και εσύ στον κόσμο του N1 Casino, εκεί που κάθε στιγμή έχει ρυθμό, φαν και άλλη αίσθηση διασκέδασης.
1: Live παιχνίδια, ένταση και εμπειρία που απογειώνει κάθε στιγμή. N1 Casino, εδώ περνάς καλά, υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΠ.
0: Ναι, ο μεγάλος διαγωνισμός Κατερίνα του MAD με τα Τσακίρε Chips συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα και το Gathering γίνεται Study Break Edition.
1: Γιατί ανάμεσα σε σημειώσεις, διάβασμα και πόσα κεφάλαια έμειναν ακόμα, πάντα χωράει ένα διάλειμμα με φίλους, λίγο χαβαλέ και φυσικά κάτι να κρατσανίζει.
0: Α, αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι. Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση, Τσακίρε Chips, μπορεί να γίνει δική σου, κοντά σου και εκεί που θα πας και εκεί που είσαι και στο διάλειμμα. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο τεράστια κυβότια Τσακίρε Chips.
1: Και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να πλησιάζει, το Gathering αποκτά ακόμα μια τέλεια φορμή. Σπίτι, παρέα, λίγο scroll, λίγη ξεκούραση και Τσακίρε Chips στο μπολ.
0: Αυτό δεν χάνεται. Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την

0: Save your tears τώρα που φεύγουμε, γιατί έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου Δευτέρα στο Mad Drive μετά από ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην πόλη. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη, έθριος, 29 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, Κατερίνα. Θα έχει ζέστη. Στην Πάτρα αύριο μερικός νεφελώδης ο καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου όμως. Αύριο στη Ρόδο κυρίως έθριος ο καιρός, με 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
1: Και πριν κλείσουμε, έχοντας μπει κανονικά στην pre-summer period, όπου οι έξοδοι πυκνώνουν, θα σας μιλήσουμε για ένα κοκτέιλ θεσμό που φέρνει το καλοκαίρι, την αγαπημένη κλασική μαργαρίτα.
0: Είμαι φαν, Κατερίνα, πες πώς τη φτιάχνεις.
1: Αρχικά, 50 ml λευκή τεκίλα, 25 ml λικέρ πορτοκάλι, 25 ml φρέσκο χυμό lime και 5 ml σιρόπι αγάβγης. Για το χείλος του ποτηριού, λίγο αλάτι.
0: Αυτό ακούγεται δυνατά όταν γαυγίζει? Πώς το πες αυτό?
1: Αγάβη. Αγάβη λέγεται.
0: Κοίταξε, ναι, το ξέρω. Κλασικά όλα αυτά, Κατερίνα, πώς λες, αλλά δεν μου λες βάζεις σαλάτι στο ποτήρι, γιατί εγώ δεν βάζω. Δεν
1: ναι,
0: μου αρέσει.
1: Εγώ το κάνω και είναι πρέπει να το κάνουμε. Περνάμε πρώτα μια φέτα lime γύρω από το χείλος του ποτηριού και το βουτάμε σε αλάτι για να μείνει το αλάτι πάνω. Μετά ρίχνουμε όλα τελικά στο shaker, γεμίζουμε με άφθονο πάγο και χτυπάμε καλά για περίπου 10 δευτερόλεπτα μόνο.
0: Εντάξει, τέλειο ακούω και αυτό, για να μην μπει πάγος μέσα στο ποτό, εκτός αν θέλεις να είναι frozen, που εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Για να μην είναι frozen, σουρώνουμε σε ποτήρι με ένα σουρωτήρι τσαγιού, ώστε τα μικρά κομματάκια πάγου να μείνουν πίσω. Έτσι έχουμε ένα καθαρό, δροσερό και απολαυστικό μαργαρίτα, έτοιμο για να το απολαύσουμε.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραίο, Κατερίνα. Πολύ ωραίο. Το θέλεις, είναι όμως. Όχι, εντάξει, έχει πέσει η νύχτα, μπορείς.
1: Ναι, μπορώ.
0: Απλό, γρήγορο και με φουλ καλοκαιρινή διάθεση, Κατερίνα. Μπράβο. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακριβώς στις 7 το πρωί, τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6. Right here, baby. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκα και για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήναια 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ
3: εσύ
2: ήμουν,
3: να.
2: Ρε.
3: Α, καλά, ότι να είναι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που έχει ενώσει τη φωνή, τη σκηνή και το ακαπέλα με ένα σύγχρονο pop τρόπο. Είναι ο Γιώργος Παντελόγλου.

1, 2, 1, 2, τεστ. Μετά δεν θα ακούω μουσική όταν μιλάμε, θα ακούμε όλος τον άλλον. 1, 2, 1, 2, τεστ, έλα Γιαννάρα, οκ, με ακούς, δεν ξέρω, να

0: Μέσα σου στα βέντο, Έλενα Παπαρίζου σε ένα φοβερό fit. Καλησπέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Here Comes John. Και από ό,τι καταλάβατε, έχω κάποιον καλεσμένο. Ξεκάθαρα το καταλάβατε αυτό. Κάναμε το check μας, κάναμε πολλά. Θα το ακούσετε όμως και live μαζί μου εδώ στην παρέα για πρώτη φορά, Γιώργος Παντέλογλου.
1: Πολύ πολύ καλή.
0: Ένα παιδί, απίστευτο παιδιά. Τι να πούμε για αυτόν τον υπερκαλλιτέχνη, ο οποίος θα κάνει όλα, σαξόφωνο, φωνητικά, με βόξα, καπέλα, group. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά θέλω αρχικά να σε καλωσορίσουμε, Γιώργαρα. Καλώς όρισες.
1: Γιάννη μου, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι πως πρώτη φορά έρχομαι στο στούντιο του Mad Radio 106,2 και είμαι έτοιμος για τα πάντα.
0: Για τα πάντα να είσαι έτοιμος, γιατί και θα παίξουμε παιχνίδι μαζί.
1: Τέλεια.
0: Και θα τραγουδήσουμε εδώ. Όμορφα. Και θα πάρουμε και παραγγελιές σήμερα. Θα πάρουμε παραγγελιές ραδιοφωνικά για το τι κομμάτι θα παίξουμε. Ό,τι θέλει το κοινό, ό,τι θέλει το κοινό πραγματικά. Θέλω να μου πεις, Γιώργαρα, πόσο εύκολο είναι να κάνεις πραγματικά το επάγγελμά σου. Αυτό που αγαπάς να το κάνεις επάγγελμά σου.
1: Η αλήθεια είναι πως για την δική μας δουλειά, λέω δική μας γιατί και εσύ είσαι πρωτίστως μουσικός, έτσι.
0: Και μουσικός και ηθοποιός.
1: Εννοείται.
0: Και ραδιοφωνικός παραγωγός, όλα. Πολύ εργαλείο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι πάντα πολύ εύκολο.
0: Όχι.
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλλον είναι και δύσκολο. Άρα και βλέπεις πολλούς μουσικούς οι οποίοι και γενικά καλλιτέχνες και artists όπου καταπιάνονται και με μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσουν να κάνουν τελικά αυτό που τους αρέσει, δηλαδή μουσική.
0: Σε όλους αυτούς τους νέους παλέμαχους μουσικούς που ακούς, που μας ακούν αυτή τη στιγμή και μπορούν να θέλουν να βγάλουν την τέχνη τους, να τραγουδάνε, να χορεύουν, να παίζουν με την κιθάρα, να ζωγραφίζουν, να κάνουν ό,τι τους καπνίσει στο μυαλό, τι έχεις να τους πεις?
1: Έχω να τους πω ότι εννοείται κάντε το, παιδιά, αρπάξτε την ευκαιρία. Δεν έχει βασικά, όλο αυτό δεν έχει ηλικία. Να λες να ξεκινήσεις από 10 χρονών, μπορείς να ξεκινήσεις 20, 30, 40, 50, γιατί η μουσική πραγματικά χωράει για όλους.
0: 30, 40 θα σε αγαπώ για πάντα ξεκάθαρα. Καλά, έχουμε πολλά να πούμε και θα πούμε επίσης και για The Voice. Πολύ λίγο, γιατί θέλω να ακούσω για την πορεία σου εκεί πέρα και για το παιχνίδι γενικότερα. Μείνετε εδώ, μείνετε στο Mad Radio 106,2 και έρχεται Παπαούτες Afro Soul Remix.

0: A sky full of stars, Coldplay. Και εδώ στην παρέα μου έχω τον Γιώργο Παντελογλου, που τον έχεις γνωρίσει τηλεοπτικό, θα σου πω πού. Στο The Voice, παιδιά. Τον έχεις γνωρίσει τηλεοπτικό στο The Voice. Ήταν υπέροχος, υπέροχη φωνή, πανέμορφο παιδί. Θα καταλάβεις, δηλαδή, αν τον γκουγκλάρεις απευθείας θα τον βρεις, ρε παιδάκι μου. Και θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σου στο The Voice. Πώς ήταν αυτό το feeling πάνω στη σκηνή, ότι ανεβαίνω τώρα. Μου λέει ο σκηνοθέτης, πάμε, 3-2 να πάμε, μπες στη σκηνή. Ξέρω εγώ, σαν βαρέλι, σαν ένα τσουβάλι, ξέρω εγώ, σε πετάνε πάνω. Και ξαφνικά έρχεσαι αντιμέτωπος με την κάμερα και την τηλεόραση.
1: Καταρχάς, φίλε, έχω κοκκινήσει με αυτά που μου λες, δηλαδή. Λέω όλα αυτά εγώ είμαι.
0: Λοιπόν,
1: καταρχάς, ευχαριστώ πολύ και τα γλυκόλογά σου. Φίλε, The Voice of Greece, πήγα το 2024. Είναι μια εμπειρία που πραγματικά... να την κάνατε, όσοι ασχολείστε με τη μουσική, κάντε το. Αλλά, επειδή μου πες τώρα για το άγχος και γενικά για το πώς νιώθεις και τα λοιπά μέχρι να βγεις στη σκηνή. Είναι πολύ ωραία κουβέντα αυτή. Άκουσα να δεις τι γίνεται. Μέχρι να βγεις στη σκηνή, είσαι πίσω μαζί με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και περιμένετε όλο το άγχος που περνάει κάποιος μέχρι να βγει στη σκηνή πάνω, για μένα τουλάχιστον, είναι αυτό. Είναι εκεί ακριβώς αυτή τη στιγμή. Που περιμένεις, είσαι πίσω, έχετε σκηνοθέτη, έχετε
0: κρύο. Κρύος υδρότας, έτσι, θα πρέπει να σε λούζει εκείνη.
1: Και σου λένε, λοιπόν, είσαι έτοιμος, βγαίνεις σε λίγο. Και του μεταξύ αγχώνουν κιόλας. Είναι...
0: Και μετά μπορεί να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν βγαίνεις τώρα, σε μισή ώρα θα βγεις.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Και δεν έχεις κάνει ζέσταμα. Και μετά, α, τώρα βγαίνεις, ψέματα.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Και έχει έρθει πια η ώρα να ανέβεις πάνω στα σκαλιά που σου λέει ο σκηνοθέτης, μισό λεπτό να πάρω το OK. 3-2-1, βγαίνεις εκεί που προχωράς τα τελευταία βήματα μέχρι να φτάσεις στη σκηνή και να κάτσεις μπροστά και να σπάρουν τα φώτα και να ξεκινήσει η εγγραφή.
0: Το λες και στέγνωσε το στόμα σου από το άγχος, έτσι. Το θυμηθήκες, έφερες flashback κανονικά από εκεί.
1: Ναι, έχουν στεγνώσει τα πάντα, δηλαδή εκεί πέρα δαγκώνει τα χείλη σου, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Είναι που τα βλέπεις όλα. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινά το τραγούδι, μετά λες, OK, ή τώρα ήρθα για να το πω καλά και να σκίσω που λέει ο λόγος, ή τώρα θα με φάει το άγχος.
0: Κοίταξε, ή τώρα ή ποτέ. Εκείνη τη στιγμή είναι το ή τώρα ή ποτέ. Αυτό και πολλοί είτε το κάνουν, είτε πραγματικά κομπλάρουν και όντως τους το λένε και οι κριτές ότι ξέρεις κάτι, εγώ κατάλαβα κάτι στη φωνή σου ότι έχεις κάτι παραπάνω. Μπράβο. Αλλά δεν ήταν η μέρα σου και whatever, ξέρω εγώ, και τελικά δεν γυρνάνε οι καρέκλες. Παρ' όλα αυτά όμως γύρισαν οι καρέκλες, συνέχισες μέσα στο παιχνίδι.
1: Όντως.
0: Και πώς ήταν αυτό το συνέστημα ότι ξαφνικά γύρισανε τελικά οι κριτές?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όπως στην τηλεόραση, δηλαδή δεν έχουν αυτά τα εφέξεις που πατάει το κουμπί όσο κάνει και γυρνάει
0: με αυτό το... Να, όχι,
1: δηλαδή γυρνάει πράγματι, το βλέπεις, φωτίζεται η καρέκλα του, αλλά προφανώς δεν έχουν ήχο. Είναι, εντάξει, είναι φοβερό συνέστημα να βλέπεις τους κότους να γυρνάνε και να σου λένε με λίγα λόγια ότι ναι, σε θέλουμε, μας άρεσε η φωνή σου, θέλουμε να έρθει στην ομάδα μου. Επίσης, κάτι άλλο, το έχω πει και σε παλιότερη συνέντευξη, αλλά θα σου το πω και εσύ τώρα. Κάτι που δεν το δείξανε ποτέ στη τηλεόραση, αλλά θα σου το πω. Σκέψω ότι γυρνάει η Παπαρίζου, γυρνάει ο Μαζονάκης, γυρνάει ο Μουζουράκης και στο τέλος γυρνάει ο Μάστορας μπλοκαρισμένος. Όπου με το που γυρνάει και ο Μάστορας πετάει το Παπαρίζου και λέει: εγώ τον μπλόκαρα. Εντάξει.
0: Okay.
1: Τώρα, off the records, δηλαδή πίσω από τις κάμερες, επειδή είχα ένα φίλο εκεί πέρα που τράβαγε βίντεο από πάνω από τους κριτές, ακριβώς και τους coaches, τι γίνεται. Χτυπάει η Παπαρίζου με μπλοκ στο Μάστορα. Χτυπάει το κόκκινο κουμπί. Ο Μαζονάκης γυρνάει κανονικά. Και ο Μουζουράκης, που είναι πρώτο-τελευταίος, γυρνάει και αυτός με μπλοκ στο Μάστορα. Το οποίο δεν το έδειξε ποτέ, φίλε.
0: Οπότε κάνανε δύο μπλοκ στο Μάστορα, ναι, γιατί ξέρουν ότι θα σε πάρει ο Μάστορας.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Τι να πούμε για αυτό το υπέροχο πλάσμα, για αυτό το υπέροχο παιδί. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και μουσικάρες, έχουμε και να τραγουδήσουμε εδώ live, ακαπέλα. Όλα θα τα κάνουμε σήμερα. Αλλά θα συνεχίσουμε με Sabrina Carpenter και Madonna στο Bring Your Love. Ask yourself this. What are you doing it for?

Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθεί

0: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Gone, gone, gone. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με καλεσμένο μας τον Γιώργο Παντελουλού. Και τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το νέο του τραγούδι Χωρίς Εσένα. Οπότε θέλω να βάλετε τα σαζάμ σας, όλη σας τη μαγεία, να δώσετε όλη τη θετική ενέργεια σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε, πάμε λίγο να το ακούσουμε για πρώτη φορά. Ακούσουμε κάτι. Το έχω. Α, δεν το ακούσουμε. Δεν θα το ακούσουμε μάλλον σήμερα. Πολύ καλά που έχει πάει αυτό. Θα το βάλω σε λιγάκι τέλος πάντων. Χωρίς εσένα, εδώ στο Mad Radio 106,2, σε πολύ πολύ πολύ λίγο. Μέχρι όμως να το ακούσουμε το κομμάτι, θέλω να μου πεις, Γιώργο μου, πώς εμπνεύστηκες αυτό το υπέροχο τραγούδι. Εγώ το έχω ακούσει. Εγώ έχω ακούσει το κομμάτι. Θέλω έτσι λίγο να μου πεις δύο λόγια για το Χωρίς εσένα.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε αφήνω να κάνεις τα δικά σου τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Γενικά, επειδή γράφω μουσική και μου αρέσει full pop like ρεπερτόριο, κάποια στιγμή που λες έχω παίξει στην κιθάρα μια πολύ ωραία μελωδία, έχω βάλει και μουσική και μιλάω με ένα φίλο και του λέω, εσύ μπορείς να μου βάλεις στίχο σε αυτό το τραγούδι. Του λέω για μια ιστορία δικιά μου, έτσι, αληθινή, και μου λέει, φίλε, ναι, σε έχω. Και τελικά μου γράφει ένα πάρα πολύ ωραίο στίχο, εγώ βάζω τη μουσική, το τελειοποιώ και βγαίνει αυτό το τραγούδι.
0: Πώς το λένε το παιδί, πώς το λένε το στίχουργό μας, να το πούμε.
1: Είναι ο Μπάμπης Ευδαίμων.
0: Γεια σου, βρε Μπάμπη, γεια σου, βρε Μπάμπη.
1: Βοήθησε βέβαια, μπορώ να πω, και η Μπέτη Αντωνάτου, η οποία είναι μητέρα μου, φίλε. Γράφει στίχο.
0: Αλήθεια, η μητέρα σου γράφει στίχο. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τη μητέρα σου σε αυτό? Θέλω πραγματικά, το έχω απορία.
1: Καταπληκτικά, είναι τέλεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Αμέ. Πώς είναι σαν άτομο η μαμά?
1: Τι να σου πω, φίλε, πρέπει να γνωρίσεις. Είναι μια ιδανική μαμά.
0: Μια ιδανική μαμά. Κάτσε, αυτό το λες γιατί είσαι ο γιος της ή γιατί όντως, ρε παιδάκι μου, βλέποντας, γνωρίζοντας μητέρες και παιδιά, λες αυτή είναι μια ιδανική μαμά τελικά?
1: Όχι, όχι, εντάξει, κάθε μαμά με τα παιδιά της είναι όπως θέλει. Αλλά για μένα, εγώ πιστεύω ότι έχω την πιο ιδανική μαμά που θα μπορούσα να έχω ever.
0: Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο το κομμάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου κάνει τσαλίμια το Χωρίς εσένα. Αλλά θέλω να μου πεις γιατί Χωρίς εσένα.
1: Γιατί σου λέω, είναι παραμένα πολυθενή ιστορία και έπρεπε.
0: Ποια είναι αυτή η αληθινή ιστορία? Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Το juicy. Juicy θέλουμε να μάθουμε.
1: Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια ιστορία όχι πολύ χαρούμενη, χωρισμού, όπου δεν πήγε πολύ καλά. Είναι πράγματα τα οποία ο περισσότερος κόσμος σίγουρα θα το έχει βιώσει.
0: Το βιώνει γιατί είναι μια τοξική σχέση και χωρίς εσένα γίνεται αυτό, γιατί είναι κάτι έτσι τοξικό ή είναι κάτι υγιές που τελικά. Δυστυχώς χωρίζουμε και είναι χωρίς εσένα.
1: Δυστυχώς είναι μία σχέση όπου εν τέλει, ξέρεις, έχει αυτή τη σχέση εξάρτηση στο ότι.
0: Άρα τοξικ.
1: Έφυγες, ναι.
0: Αυτά τα αγαπημένα μας τοξικ σκηνικά, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Θέλω πριν πάμε στο μπαμ μπαμ να μου πεις το εξής. Για το κομμάτι Χωρίς εσένα, ναι, πού μπορούμε να το βρούμε αυτή τη στιγμή?
1: Το κομμάτι κυκλοφορεί στο Spotify, στο όνομα Γιώργος Παντελόγλου.
0: Ωραία, στο Spotify χωρίς label, χωρίς κάποια εταιρεία?
1: Όχι, όχι, δεν είμαι από κάποια δισκογραφική εταιρεία, είμαι τελείως...
0: Μπράβο, μόνος σου, ανεξάρτητος.
1: Μόνος μου, ακριβώς, ανεξάρτητος. Είναι και στο YouTube, σε καινούριο κανάλι που έχω φτιάξει επίσης, Γιώργος Παντελόγλου, Χωρίς εσένα.
0: Και πάμε λοιπόν Χωρίς εσένα. Μέχρι τότε, Jamaican και Bam Bam, δυνάμωσε την ένταση.

Αναβύση Αιγαίο. Και τώρα έρχεται ένα μικρό απόσπασμα από το κομμάτι Χωρίς Εσένα, ένα sneak preview, για να το ακούσουμε.

0: Τα λόγια περιτά, για πες μου.
1: Σ' άρεσε, Γιάννη?
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι, είναι ρεφρενάρα, είναι από αυτά τα κομμάτια που θες να τα ακούσεις, παιδάκι μου. Να μπαίνει και να γίνεται όπα στο μαγαζί, να γίνεται χαμός, χαμός πραγματικά. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου παιχνίδι, Γιωργάρα μου, που λέγεται Ο πιο καλός ο μαθητής. Σήμερα λοιπόν έχω απέναντι μου έναν άνθρωπο, παιδιά, που έχει περάσει σε μουσικό σχολείο, σωστά? Ήσουν σε μουσικό σχολείο.
1: Σωστά,
0: αν όμως τώρα είχες περάσει σε γενικό, θα ήξερες λογικά αυτές τις απαντήσεις. Δεν ξέρω πόσο τις κάνατε στο μουσικό σχολείο και λογικά δεν θα πέφτες και στην καυτή μου ερώτηση. Γιατί τι γίνεται?
1: Οπα.
0: Πρέπει να απαντήσεις σωστά. Είναι μονολεκτικές απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αν δεν απαντήσεις σωστά, θα πέσει στην καυτή μου ερώτηση. Το λέω ξεκάθαρα.
1: Ναι, ξέρεις. Οκ, πάμε.
0: Ωραία, πάμε. Και πρώτη ερώτηση. Πώς λέγεται η ευθεία που πλησιάζει μια καμπύλη χωρίς να την αγγίζει? Είναι μάθημα μαθηματικών και συγκεκριμένα γεωμετρία. Γάμα λυκείου.
1: Γιατί μαθηματικά?
0: πάμε.
1: Η ευθεία που πλησιάζει την καμπύλη χωρίς να την αγγίζει.
0: 3, 2, 1, απάντηση.
1: Όχι, φαπτόμενη.
0: Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι η ασύμπτωτη.
1: Καλά,
0: ασύμπτωτη ευθεία. Και πάμε στην καθήμη ερώτηση. Έχεις ζηλέψει ποτέ την επιτυχία κάποιου Έλληνα καλλιτέχνη?
1: Ναι, εννοείται. Αλλά με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια.
1: Να ζηλέψω μακάρι.
0: Καλά που τη ζηλεύουμε με την καλή έννοια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή με την καλή έννοια. Μακάρι να το πετύχω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Ποιον?
1: Έχω τουλάχιστον 3 στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
0: Πες και τους 3.
1: Χατζιάννης, Μαύστορας, Ρέμος.
0: Φιλιά πολλά και στους 3. Φιλιά πολλά. Πάμε τώρα σε φυσική. Πώς λέγεται το φαινόμενο παραγωγής ρεύματος από μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο?
1: Ρε φίλοι, τώρα θα με κάψετε λίγο.
0: 3, 2, 1, απάντησέ μου. Οτιδήποτε σου έρχεται.
1: I don't know.
0: Ωραία, λοιπόν, επαγωγή λέγεται. Και η ερώτησή μου είναι, ποια συνεργασία θα έκανες μόνο για τα views?
1: Μόνο για τα views?
0: Στην Ελλάδα, μόνο για τα views.
1: Οπότε θα ήταν συνεργασία που δεν θα ήταν πολύ του στυλ μου.
0: Δεν θα ήταν καθόλου του στυλ σου, βασικά, ναι, αυτό.
1: Με κάποιον τραγουδιστή, φαντάζομαι. Έτσι,
0: ναι, κάποιον τραγουδιστή. Φαντάζομαι, τι να σου πω τώρα.
1: Με την.
0: Με την?
1: Σάτι.
0: Με που... τη Σάτι θα έκανες μόνο για τα views? Αλήθεια?
1: Δεν είμαι πολύ φαν της ίδιας καταλήτης κατηγορίας.
0: Το ρίξε, παιδιά. Γιώργος Παντέλογλου, τον έγαψα τον άνθρωπο. Στην αρχή εδώ πέρα της καριέρας του, ένα κομμάτι έβγαλε χωρίς εσένα. Με αυτό έμεινε, λέει. Όχι, τα φιλιά μου στη Σάτι, παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Την φιλιά. Αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Madrid 106,2, δυνάμωσε την έντασή σου.
2: Madrid 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
2: Festival by Allwi. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
4: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
3: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
4: Όχι. Όχι.
3: Σκορπιός?
4: Όχι.
3: Μη μου μιλάτε τότε.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Πάρα πολύ ψυχρεμάτα κορίτσια στην πόλη. Here comes Johnny, λοιπόν. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια κομματάρες και καλεσμένο έκπληξη. Τον Γιώργο Παντελόγλου. Γιώργο μου, μήπως θέλεις κάτι να μου πεις?
6: Για ακούμε εδώ.

0: Απίστευτος, απίστευτος, τσουτσουριάσαμε και το, και το κυριολεκτό Μεσχέ, είσαι φοβερός, φοβερός πραγματικά. Και παιδιά, τώρα αν θέλετε στείλτε και εσείς μήνυμα τώρα στο Viber για ποιο κομμάτι θέλετε να παίξουμε σήμερα live εδώ στο στούντιό μας, το Mad Radio 106,2, παρέα με τον Γιώργο Παντέλογλου. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Επαναλαμβάνω, 6936 646 656. Και τώρα αλλάζουμε λίγο ρυθμό. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο?
1: Όχι, για πες.
0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Πω, τέλεια, άντε επιτέλους.
0: Άντε επιτέλους να γίνουν, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, όχι για σένα, Γιώργο, για το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορείς να πάμε και backstage αλλά και on stage. Άκουμε προσεκτικά, ξεκινάει ο dance διαγωνισμός μας, Dance Audition by Mad Radio 106,2, και ο αγαπημένος μας λοιπόν YouTuber Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη που θα σου το πω ακόμα. Ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Δηλώνει συμμετοχή μέχρι και τις 28 Μαΐου στο mad.gr για να πάρεις θέση on stage. Dance Audition λοιπόν by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.

0: Live Age of Desire εδώ στο Madrid 106,2 και έχω παρέα μου λοιπόν τον Γιώργο, ο οποίος ο Γιώργος είδε Eurovision και τώρα μου σχολίαζε γενικότερα τα τόσα διαφορετικά νομίζω κομμάτια. Φέτος είχαμε μια Eurovision που είχε πάρα πολλές αποχρώσεις, πολλές χώρες, πολλές γλώσσες, αν δεν κάνω λάθος 25 γλώσσες.
1: 25, 26 για τέτοιο.
0: 26 γλώσσες, δηλαδή πήγαν και κομμάτια με 3 με 4 γλώσσες διαφορετικές. Ήταν πολύ ωραίο αυτό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τελικά βγήκε το Bangaranga και θέλω να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό. Πώς σου φάνηκε αυτό το κομμάτι?
1: Το Bangaranga στην αρχή που το έχω ακούσει, okay, μου είχε τραβήξει το ενδιαφέρον και πρωτίστως η κοπέλα, έτσι όπως χορεύει και έτσι όπως τραγουδάει.
0: Καλά, για μένα είναι star, παιδάκι.
1: Έχει
0: όλο το star quality και όλη αυτή την ενέργεια.
1: Απλά όταν το είχα δει την πρώτη φορά, δεν περίμενα ότι θα βγει πρώτο σαν κομμάτι. Έλεγα, OK, πεντάδα, αλλά εν τέλει μας εξέπληξε.
0: Μας εξέπληξε. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μόλις το είδα live την ημέρα του τελικού, το είχα βάλει πρώτο.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα. Έλεγα, μήπως τελικά και γίνει κάτι με τον Ακύλα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν όμως μια πολύ καλή προσπάθεια του Ακύλα, μπορώ να πω. Σε ένα κομμάτι το οποίο φωνητικά δεν κολακεύει εύκολα τον τραγουδιστή, νομίζω. Σωστά δεν λέω. Το Φέρτο δεν είναι ένα κομμάτι που εύκολα ερμηνεύεται από ένα τραγουδιστή και.
1: Πράγματι, εντάξει, το Φέρτο αλήθεια είναι πως είναι ένα πρωτοποριακό κομμάτι και πολύ έξυπνα στημένο. Έτσι. Εννοείται. Όλο το performance του Ακύλα ήταν εξαιρετικό, ήταν πολύ καλά δουλεμένο.
0: Αλλά θέλω να μου πεις, εσύ τι τύπος Eurofan είσαι, ρε παιδάκι μου?
1: Εγώ να καταλάβεις, πρώτο πίστευα ότι. Βασικά είχα βάλει πρώτο μέσα σε ένα παιχνίδι που είχαμε κάνει και εμείς στο σπίτι.
0: Α, το κάνετε κι εσείς με το χαρτάκι που
1: γράφουμε.
0: Ναι. Και εγώ το έκανα.
1: Okay. Ναι, πρώτη χώρα που θα έβγαινε είχα βάλει την Αυστραλία.
0: Την Αυστραλία.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Λες,
1: φωνητικά, δηλαδή η κοπέλα ήταν αλλού.
0: Ναι, ναι. Και για μένα ήταν αλλού. Και για μένα ήταν αλλού πραγματικά όλο το act. Όλοι είναι απίστευτοι. Και μήπως σου αρέσουν και τα τσακίρις τσιπς μαλάτι.
1: Πολύ φαν, φίλε.
0: Πολύ φαν.
1: Πολύ φαν.
0: Μήπως είσαι αυτός ο έξτρα τύπος, παιδάκι μου, αυτός που το ζεις το χίλια, χορεύεις Ακύλα και σου αρέσει πάρα πολύ το τσακίρις τσιπς πάπρικα.
1: Δυνατό και αυτό.
0: Δυνατό και αυτό, δυνατό. Συντονίζω λοιπόν στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να ζήσεις κάθε ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: Moves like Jacker, Maroon 5 και Christina Aguilera. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, δύο θα προλάβουμε να πούμε κομμάτια, θα πούμε 15 σήμερα. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν ποιο κομμάτι θέλετε να τραγουδήσει ο Γιώργος Παντέλογλου. Και η απάντηση, λοιπόν, ακού το πρώτο κομμάτι, Γιώργο. Βέβαια, σε αισθάνομαι λίγο σαν jukebox αυτή τη στιγμή. Θα σου βάλουμε κέρμα και θα παίξει το κομμάτι. Δεν πειράζει, αφού αν το ξέρει, θα το παίξει, λοιπόν. Ο Παύλος, λοιπόν, από το Φάλιρο γράφει: θα ήθελα να ακούσω Καλοκαίρια από Ρόκο. Το έχουμε.
1: Καλοκαίρια από Ρόκο.
2: Να με.
0: Ωραία, το πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, εντάξει. Όλα, όλα τα έχει εδώ, παιδί. Jukebox κανονικά. Και εδώ πέρα έχω εύκολο μήνυμα, εντάξει.
1: Έχω γυαλό.
0: Ναι, η Νάντια από Περιστέρι λέει: δεν με νοιάζει ποιο θα πείτε, okay, αρκεί να το πείτε μαζί.
1: Α, έχουμε το.
0: Ποιο όμως να πούμε μαζί.
1: Το...
0: Πώς πάει.
1: Τόσο έχω σένα, θυμάσαι.
0: Α, τόσο έχω σένα. Τέλεια, το έχω. Περιμένε.
1: Ρεφρέν, το έχουμε.
0: Ρεφρέν, κάτσε να το θυμηθώ κι εγώ. Ναι, πάμε.
1: Ένα.

0: Εντάξει, εντάξει.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Παιδιά, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Μαζί λοιπόν, παιδιά, είμαστε και στους Botox και μαζί με την Εστέλα που θα την αναφέρουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε ένα φοβερό σηματάκι, παιδιά, το οποίο κάνουμε θράψη. Το λέω γιατί εντάξει, ισχύει αυτό. Τώρα είναι λίγο ψωνίστικο, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και έχουμε και πολύ χημεία on stage, μπορώ να πω.
1: Ακριβώς, φίλε, και ανυπομονώ για να κάνουμε full πράγματα μαζί.
0: Εσύ όμως τώρα τι κάνεις, Γιώργο, πού μπορούμε να σε βρούμε?
1: Εγώ τελείωσα από μία σεζόν τώρα χειμερινή που ήμουν στην Κηφισιά, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που έπαιζα κάθε Παρασκευή, και τώρα ξεκινάω καλοκαιρινή σεζόν στη Σκιάθο.
0: Με το καλό, καλή επιτυχία, καλή αρχή. Και πού είναι το μαγαζί ή ο χώρος που θα είσαι?
1: Είμαστε σε ξενοδοχείο, λέγεται το Princess.
0: Α, πολύ γνωστό, πεντάστερο, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Έχεις πάει Σκιάθο?
0: Έχω πάει Σκιάθο πολύ παλιά.
1: Okay. Εγώ έχω πάει πολύ παλιά, αλλά τώρα θα το θυμηθώ πάλι φέτος.
0: Ναι, νομίζω θα το θυμηθείτε μια χαρά φέτος, γιατί θα είσαστε σεζόν και νομίζω θα περάσετε τέλεια με την Εστέλα, ε.
1: Ακριβώς. Ναι, με τη συνεργάτη δάμου, θα πάμε παρέα. Και
0: εκεί πέρα τραγουδάτε αγγλικά, με σαξόφωνο κιόλας?
1: Εκεί θα είναι, ναι, κυρίως σε ξένο ρεπερτόριο. Με σαξόφωνο, εγώ επειδή παίζω σαξόφωνο, η Εστέλα παίζει και φλάουτο, τραγουδάμε και οι δύο.
0: Πολυτάλαντη αυτή η ομάδα, απίθανη. Συνεχίζουμε λοιπόν με Talk to You. Μείνε εδώ πέρα γιατί θα πούμε πολλά ακόμα με τον Γιώργο Παντέλογλου.

0: Bad Bunny λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου εδώ στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά με καλεσμένο μας τον Γιώργο Παντέλογλου. Και επίσης θέλω να σου πω ότι εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, ναι για σένα. Γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκουσέ με προσεκτικά. Έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός Dance Audition by Mad Radio 106,2 και ο αγαπημένος μας YouTuber Μανός και ένας καλλιτέχνης έκπληξη, δεν θα το πω ακόμα. Ψάχνουν λοιπόν όσους αγαπούν τον χορό για να γίνουν μέρος του άκτους. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Audition by Mad Radio 106,2. Η σκηνή περιμένει εσένα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλό στου super host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Ακούσαμε Sivers και Ed Sheeran. Επιστρέφουμε με Γιώργο όμως Παντέλογλου εδώ. Και θέλω να μου πεις, Γιώργο, είσαι και καθηγητής φωνητικής, σωστά δεν λέω?
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Ναι, είμαι και δασκόλος φωνητικής. Έχουμε μάλιστα τον τελευταίο χρόνο ανοίξει μαζί με τη συνεργάτη δάμου, την Εστέλα Κοπάνε, που είπαμε και προηγουμένως, ένα στούντιο φωνητικής στο Εγάλεο.
0: Στο Εγάλεο, λοιπόν.
1: Ακριβώς, που λέγεται Vox Singing Gym.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι Vox Singing Gym, δηλαδή είναι γυμναστήριο φωνής.
1: Μπράβο, ακριβώς έτσι. Έτσι ακριβώς είναι το concept, όπου μέσα από το.
0: Έχει βάρη, λέει.
1: Ναι, έχουμε, δεν σκάνω πλάκα.
0: Έχει βάρη για τη φωνή, τι εννοείς?
1: Όχι, δηλαδή. Έχουμε βάρη γυμναστικής. Όπου μέσα από διάφορες ασκήσεις σώματος βρίσκεις τη φωνή σου. Να ξέρεις, είναι πάρα πολύ βοηθητικό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντελώς.
0: Με ψάρωσες πάρα πολύ. Όντως πρέπει να έρθω. Έχω έρθει για να τραγουδήσουμε για πρόβες.
1: Έχω χώρο, μπράβο, για πρόβες.
0: Δεν έχω πάει στον επάνω χώρο. Θέλω να τον δω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ως δάσκαλος, τι διακρίνεις πάρα πολύ σε ένα μαθητή σου? Τι είναι αυτό που λες, σε αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ο μαθητής μου? Στη φωνή του, στο αυτί του, στην αυτοπεποίθησή του, στην πειθαρχία του? Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες, να είσαι περήφανος σαν δάσκαλος για το μαθητή σου?
1: Κοίταξε, άμα σου απαντήσω σαν δάσκαλος, τι ακούω? Ακούω πρώτα τονικά ζητήματα στη φωνή, μετά τεχνικά και μετά ερμηνευτικά.
0: Και μετά ερμηνευτικά.
1: Δηλαδή,
0: η ερμηνεία τι αξία έχει για να τραγουδιστεί?
1: Για μένα η ερμηνεία έχετε λίγο πιο μετά, από την άποψη ότι πρώτα πρέπει να φτιάξεις καλές βάσεις τονικές, δηλαδή να ακούς καλά, να είσαι σωστός. Τι σημαίνει τονικά σωστός, έτσι? Ότι να μην φαλτσάρεις, να προσεγγίζεις όσο καλύτερα μπορείς τονικά ένα τραγούδι. Να μην φεύγει η φωνή, καταλάβες, να μην φαλτσάρει. Μετά τεχνικά, γιατί το τεχνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει να τραγουδάει ή που τραγουδάει και ήδη. Γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε βάρος στη φωνή ή έχουμε αέρα, έχουμε τραυματισμένες φωνές.
0: Έχουμε πολύ τραυματισμένες φωνές και είναι σημαντικό πάρα πολύ να ξέρουμε πώς να τις δουλεύουμε τις φωνές μας, έτσι ώστε να μην τραυματίζονται. Αυτό το λέμε για όσοι θέλουν να τραγουδάνε σε μαγαζιά, να τραγουδάνε σε μπαράκια που είναι με μια κιθάρα και καμιά φορά λες, εντάξει, οκ, okay, δεν έγινε κάτι, όχι, έγινε κάτι, καλό είναι να το εξασκείς και από ό,τι ξέρω το εξασκείς και εσύ καθημερινά, έτσι, ναι, δεν είναι κάτι απλό.
1: Εγώ πολλά χρόνια, αλήθεια είναι. Από το 2000, μάλιστα, 16. Δηλαδή, πόσα, 10 χρόνια τώρα.
0: 10 χρόνια τώρα το δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά.
1: Ναι, ναι, ναι, επαγγελματικά.
0: Και αυτό φαίνεται, και αυτό φαίνεται και αυτό σαν ανταμείβει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, Γιώργο μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλω όμως να ξέρεις ότι επίσης έχει ξεκινήσει εδώ πέρα και στο MAD ο top διαγωνισμός με τα Τσακίρις Chips επίσης, που συνεχίζεται. Για κάθε λοιπόν εβδομάδα υπάρχει μια αφορμή για gathering. Και θέλω να ρωτήσω τώρα σε αυτούς που μας ακούνε, είσαι ο τύπος που μαζεύεται με παρέα χωρίς κανένα λόγο και μόνο και μόνο έτσι όπως μαζεύεστε με την παρέα σας, παιδάκι μου, λέτε τι ωραία θα καθίσουμε, θα παίξουμε επιτραπέζια, θα παίξουμε παιχνίδια διάφορα και τα σχετικά και εκεί πέρα θα φάμε και τσακίρι τσίπς είτε με αλάτι, με ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ, πλάκα πλάκα Γιώργο?
1: Αυτά δεν λείπουν από το τραπέζι.
0: Δεν λείπουν από το τραπέζι σίγουρα.
1: Όχι, ρίγανη, φαν. Πολύ φαν.
0: Άκου τώρα τι διαγωνισμός έχει έρθει όμως. Αν μπει τώρα στο Instagram του MATV, βρίσκεις το σχετικό post και παίρνεις μέρος γιατί κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια Τσακίρις Chips με την αγαπημένη του γεύση.
1: Πού μπαίνω, θυμίσαι μου?
0: Στο Instagram του MAD TV για το σχετικό post.
1: Τέλεια.
0: Μπες και καλώς σε βρήκα θα πεις, ξεκάθαρα.

0: με δίσκο διάθεση Ghost Town. Έτσι έτσι θέλω να κλείσω αυτή την ώρα. Και πριν πάμε στην τελευταία ώρα, θέλω να κλείσουμε και σιγά σιγά την κουβέντα μας με τον Γιώργο Παντέλογλου, ο οποίος ήταν μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα παιδί τώρα που έχει περάσει και είναι στους Vox Diacapella Group, να το πούμε αυτό. Φωνάρες όλοι, μπράβο σας παιδιά. Ένα παιδί το οποίο πέρασε στο The Voice και έσκησε. Γυρίσαν όλοι οι κριτές και μάλιστα κοπήκανε οι μισοί. Δεν θέλανε με τίποτα να. Τέλος πάντων. Όλοι διώξαν τον Μάστορα. Ξού Μάστορα είπαν, ξεκάθαρα έφυγε ο Μάστορας. Και έχεις και έναν χώρο μαζί με την Εστέλα Κοπάνου. Να δώσω τα φιλιά μου στην Εστέλα την υπέροχη.
1: Μπράβο, που λέγεται Vox Singing Gym. Είναι στούντιο φωνητικής, διδάσκομαι και φωνητική και είναι στο Εγάλεο.
0: Vox Singing Gym, σωστά. Ακριβώς. Τέλεια, για πάμε να γυμνάσουμε τις φωνές μας. Και επίσης είσαι και στους Botox, να το πούμε αυτό, το οποίο τραγουδάω και εγώ μαζί σας, παιδιά.
1: Που είμαστε παρέα.
0: Στέλα, που είμαστε παρέα. Και μπορείτε επίσης να μας όχι βρείτε, αλλά ό,τι θέλετε να στείλετε μήνυμα σε εμάς και να απαντήσουμε και να κάνουμε live, customized live για οποιονδήποτε θέλει έτσι να συνεργαστούμε και να κάνουμε κάτι μοναδικό.
1: Εννοείται, θα κάνουμε σίγουρα.
0: Θα κάνουμε πάρα πολλά live και φέτος. Και θέλω να μου πεις τώρα, έχεις ένα κομμάτι που λέγεται Χωρίς Εσένα.
1: Μπράβο, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
0: Το που... πρώτο κομμάτι είναι όμως Χωρίς Εσένα, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Εντάξει, πάντως εσύ σίγουρα θα είσαι μέσα, 100%. Χωρίς Εσένα, λοιπόν, είναι το πρώτο release που κάνω, που βγήκε τώρα στις 22 Μαΐου. Κυκλοφορεί στο Spotify με το ίδιο όνομα, Χωρίς Εσένα. Γιώργος Παντέλογλου, καλλιτέχνης, εγώ.
0: Σε μουά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Ανεξάρτητος, δεν είμαι από κάποια δισκογραφική εταιρεία. Επίσης υπάρχει official video clip στο YouTube. Και καλό ξεκίνημα.
0: Καλό ξεκίνημα να πεις τον εαυτό σου. Καλό ξεκίνημα σε σένα, Γιώργαρα μου. Πραγματικά χωρίς εσένα να το απολαύσεις, να χαρίσεις το ταξίδι σου. Τι άλλο περιμένουμε από σένα?
1: Λοιπόν, κανονίζω κάτι πάρα πολύ καλό από Σεπτέμβρη, αλλά δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Αλλά θα τον αρτήσω σίγουρα.
0: Κάτι έτσι, ένα μικρό χιντάκι, κάτι που να νιώσουμε λίγο τι θα γίνει.
1: Θα είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο και.
0: Πολύ μεγάλο είναι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα τι μου λες, δηλαδή τι εννοείς πολύ μεγάλο?
1: Εντάξει, μουσικό έτσι.
0: Μουσικό με κάποιον άλλον καλλιτέχνη συνεργασία.
1: Ναι, κάποια συνεργασία έτσι.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό να γίνει αυτή η συνεργασία. Και σε εσένα που μας ακούς αυτή τη στιγμή, για να μην σου λείψει ποτέ η μουσική, το MAD φέρνει, να ξέρεις, την Nova 2 νέα 24ωρα μουσικά κανάλια, να ξέρεις, Γιώργο μου. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζει όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θέλεις μέσα στην μέρα σου. Και το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Οπότε MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στη Nova. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργαρα μου, που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλό βράδυ.
0: Πολλά. Καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε εμείς μαζί, έτσι. Δεν σταματάμε. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: MAD Radio 106,2.
3: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Τα MAD VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των MAD VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMA

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Mat Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αθέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθέσμη, παίρνει την αθέσμη. Ξυπόλητη μου, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το αθέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Πάμε σε λίγο να ακούσουμε παπά ούτε, αλλά πριν από αυτό θέλω την προσοχή σας μαμάδες και μπαμπάδες, γιατί πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας και δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε νομίζω. Τώρα όμως, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. Τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που έψαχνες, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Θες προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του, που θα αναφωνήσει το παιδί είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου, είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Τι ωραίο αυτό να στο λέει το παιδί σου, πάρα πολύ ωραίο είναι. Κλείσε. Κάλεσε βασικά στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com και βρες την φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσεις το δικό σου πάρτι.

Τζανάντο εδώ στο Mad Radio 106,2 και αν είσαι ακόμα μαζί μου, τότε σε αυτό το σημείο θέλω την προσοχή σου, γιατί το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή, σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και στο backstage με access στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Full exclusive το πακέτο. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, που τώρα σε λίγο θα το βάλω, στείλε μήνυμα στο Viber μας 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Τέλειο! Και μιας και μπαίνουμε σε full VMA mood, γιατί πλησιάζει παιδιά, συντονίσου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino, εκεί όπου η διασκέδαση και ο ρυθμός και η ενέργεια τα λένε όλα. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.

Lady Gaga εδώ στο Mad Radio 106,2 και να ξέρεις πως το Σαββατοκύριακο, εντάξει, είναι λίγο μακριά, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ το ξεκινάμε από την Παρασκευή, ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης, μουσικά νέα και όλα όσα παίζουν στα charts. Τέλος, τα πρωινά σου όμως ανήκουν στην αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα net showbiz, μουσικές ιστορίες και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Ζήστα εδώ στο Mad Radio 106,2. I just might, λέει ο Bruno Mars, και για να τον ακούσουμε, τι λέτε.

0: Μπαμ Μπαμ ή αλλιώς Jam Mike εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Απόψε λοιπόν γνωρίσαμε καλύτερα τον Γιώργο Παντέλογλου, παίξαμε μαζί κιθάρα, τραγουδήσαμε, μιλήσαμε για το The Voice, για τους Vox Diacapella Group και για το νέο του κομμάτι Χωρίς Εσένα. Τώρα όμως η ερώτησή μου είναι εξής: ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να καλέσουμε εδώ στην εκπομπή μου Here Comes Johnny, ποιος θα είναι ο επόμενος? Στείλε μου το μήνυμα στο Viber, ποιον καλλιτέχνη θέλεις, 6936-646-656 είναι το Viber μας, γιατί που ξέρεις μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα. Αυτός και να μου πεις τη Lady Gaga, που αυτό είναι ο όνειρο καλοκαιρινής νυχτός.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Nothing breaks like a heart, λέει Miley Cyrus, και έχει πάρα πολύ δίκιο. Η καρδιά μας λίγο ράγισε με τον Ακύλα που πήρε τη 10η θέση στη Eurovision που πέρασε. Αλλά παρόλα αυτά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Ένα παιδί από τους δρόμους κατάφερε να εκφράσει σωστά τη μουσική του, να μεγαλώσει και να δυναμώσει και να ακουστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά, τι τύπος Eurofan εσύ είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που τα σχολιάζει όλα, βάζει τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς με ξύδι, όπως είναι και η δικιά μου, ή μήπως ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που δεν λείπει ποτέ τίποτα από το τραπέζι, οι παλμοί ανεβαίνουν στο κόκκινο όταν πέφτουν τα δωδεκάρια και τα τσακίρις τσίπς με αλάτι τα λατρεύει. Όποιος τύπος και αν είσαι, πάντως συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD για τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση σε κάθε ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Και συνεχίζουμε με Ordinary, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ. They say.

Training season is over, λέει Dua Lipa, και η εκπομπή μας it's over. Εδώ να σας πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για όλη αυτή την αγάπη που δίνετε στην εκπομπή μου Here Comes Johnny, Δεύτερα με Πέμπτη, 9 με 12 εδώ στο Mad Radio 106,2. Ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς. Radio.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Μια νέα εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. I had a dream.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

ημέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα. Τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova. Θέση 603. Mad Radio. Mad Radio. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: melody.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα κλείνω, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Mad Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.